0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Άλλη ένα 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4. Roots Rock Reggae.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
1: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
0: Τι ώρα?
1: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
0: Τι 8.30, παιδί μου.
1: 8.
0: Τι 8.
1: 7.
0: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
1: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
2: Θα κάνεις εκπομπή?
3: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως.
3: Ό,τι θέλω θα πάω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Κοιτάξτε, είμαστε την τελευταία μέρα της, του Ιουνίου, γιατί με μπερδέψε. Έχω μπερδευτεί, λοιπόν. Είναι Ιούνιος και έχω ηχολήπτη Ιούλιο. Λοιπόν, εγώ φταίω. Όχι, δεν φταίω εγώ, Ιούλιος Κουτσογεωργίου. Το παιδί που άνοιξε μαγάζι, δεν του φτάνει όλο το στενό για ταμπέλα. Ε, ναι, ρε, φίλε. Πόσο καιρό Ιούλιο έχουμε να κάνουμε εδώ συνεργασία?
1: Όσο πρέπει.
0: Λοιπόν, ήρθε τον Ιούνιο γιατί καταλαβαίνετε, όλο τον Ιούλιο είναι το παιδί που όλο τον Ιούλιο γιορτάζει. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, νομίζω. Εδώ θα σε βάλουμε σε μια τάξη, εσένα. Λοιπόν, Ντίνο Φάντη στο μικρόφωνο και την επιλογή τη μουσική. Όπω σα λέγαμε, ο Ιούλιο Κουτσογεωργίου είναι στην τροχέα. Προσπαθούμε να κοντρώνουμε. Να συντονίσει. Αυτό σου κάνει. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Επίσης ο Ιούλιος, να σας πω την αλήθεια, είναι και στα φώτα και στα λαμπατέρ. Στις απλίκες. Στις απλίκες και σε όλα τα άλλα. Λοιπόν, έχει ωραία μέρα έξω. Δροσιά έχει αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να κάνετε μια ωραία βολτούλα. Αν φίλε πρωί-πρωί τώρα. Τρίτη. Έχει ζέστη, ναι. Έχει ζέστη. Ναι, εγώ ήρθα με τη βερμούδα. Δεν την έβγαζα. Λοιπόν, και μου περιμένατε μεταξύ να μου αγόρασε καινούργιο air conditioning. Ξέρεις, στα πάει όλοι αυτά. Ναι, καινούργιο air conditioning αγόρασα, αλλά θα το βάλω τη Δευτέρα. Το αγόρασα από την προηγούμενη εβδομάδα. Πού να βρεις τώρα? Γιατί μας έχει πιάσει και το σύνδρομο της Γαλλίας. Που ανεβαίνει η θερμοκρασία εκεί, δεν έχουν και της Αγγλίας και της Γερμανίας. Ξέρεις τι έχουν εκεί? Δεν έχουν air conditioning. Air conditioning δεν έχουν. Όχι, δεν είχαν. Στην Αγγλία είναι το 5% είχε μέχρι πρότινος. Δεν έχεις δει στις ειδήσεις που μπουκάρουν μέσα στα μαγαζιά για να πάρουν ανεμιστήρες και τέτοια, πώς σκοτώνε με το Black Friday? Έτσι. Έτσι, αμέ, τι νομίζεις? Εγώ έχω για πλάκα παίρνω και μικρά τώρα. Τώρα μου έχει με ανεμιστήρια μικρά. Ξέρεις, ναι, έχω πάρει. Πήρα ένα χθες χαρά. Τι ξέρεις τα Κινέζικα τα site για αυτά. Πήγα και έδωσα 6 ευρώ και πήρα έναν τόσο. Συγγνώμη κιόλας, δεν έναν τόσο. Ο οποίος δεν πρέπει να σε βαράει και όλη νύχτα δυνατά. Όσο πρέπει είναι. Too much. Yes. Too much δεν έχει. Είναι όσο χρειάζεται, φίλε. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν είναι τόσο πολύ. Δεν είναι too much. Είναι όσο much θες. Τι θα γίνει? Ας το εκεί το ρημάδι. Κάτι βρήκαμε. Λοιπόν, και το συμπάπησο, αδερφέ. Και στη τηλεοράση είναι ο Ιούλιος. Λοιπόν, γιατί είμαστε χαρούμενοι. Τι να κάνουμε, ρε Ιούλιε, τι να κάνουμε. Έχουμε όλους αυτούς που μας τρελαίνουν, να γελάσουμε και λίγο εμείς αναμετάξι μας που λένε και οι μορφωμένοι. Λοιπόν, ξαναλέω το Viber του σταθμού, 69-51-904-904. Εδώ μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα ευτράπελα. Ναι, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν μπορούν να συμβαίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα θέλουμε. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, η ανθρωπότης έχει χάσει τον μπούσουλα. The lost μπούσουλάιτ. Άστο αυτό, γυρνάει. Δεν κοιτάς πολύ ώρα, θα υπνοτιστείς. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Τι άλλο έχουμε. Μάλιστα. Ναι, από πάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τι άλλο έχω? Εχθές το... Τι είναι αυτό? Νέντερλαντ, Μαρόκο, 1-1. Τι είναι αυτό, ζωντανά? Όχι τώρα. Φίλε, συγγνώμη. Συγγνώμη, ένα λεπτό να ξέρω τι γίνεται. Βάλτε στο ΕΡΤ2 να βλέπουμε εδώ πέρα τι μας γίνεται. Λοιπόν, να ενημερώνουμε και τον κόσμο για τα καθέκαστα. Λοιπόν, ναι. Άκου. Για να μάθεις τι γίνεται, είχαν τον Τραμπ, έχουν και τους σεισμούς τώρα. Λοιπόν, Βενεζουέλα, σεισμοί, η ακτογραμμή του Τρινιντάδ σηκώθηκε 6 μέτρα. Ναι. Ναι, αμέ. Λοιπόν, 48% πιθανότητες για ισχυρούς μετασεισμούς. Καταλαβαίνεις τι γίνεται και οι άνθρωποι. Και όταν έχεις φάει σεισμό 7,2 και 7,5, ή τα πεντάρια ή το εξάρι, ξέρεις, είναι καταστροφικό. Δηλαδή δεν αφήσει τίποτα. Αχ, οι άνθρωποι εκεί πέρα. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη. Δημητράκη λέω, ξέρεις, επειδή έχω Δημητράκη δες πρωί. Ιούλιε, Ιούλιε.

0: Εντάξει. Καλό είναι, γιατί. Φαντάζεσαι να σε λέγανε Χρήστο Ευαγγέλη Ιούλιο. Όλα μας.
1: Έτσι είναι ένα όνομα με διαδικτυακό. Χρήστος Ευαγγέλης.
0: Χρήστος Ευαγγέλης είσαι. Θα πήγαινες. Χρήστος Ευαγγέλη. Από εδώ και πέρα τελείωσε. Το Ιούλιο σκομμένο, ο Χρήστος Ευαγγέλης. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μάλιστα, για να δούμε στην Ελλάδα τι γίνεται. Ρε φίλε, τι τραβάει εγώ με τον Χρήστο Ευαγγέλη εδώ. Λοιπόν, καλά, εντάξει, καλά πάμε. Μην στεναχωριέσαι, Χρήστο Ευαγγέλη. Εδώ πέρα θα πάμε μια χαρά. Λοιπόν, μπασίστας ο κύριος μπασίστας τώρα, είσαι κιμπορτίστας. Μπασίστας, ναι. Σίστας. Όχι μπαρίστας. Λοιπόν, τι να κάνουμε, έχουμε και εμείς τα κέφια μας. Δεν μπορώ, ρε αδερφέ, θα μου πει. Θυμάμαι, με είχε πάρει ένας ακροατής κάποτε. Πρέπει να είχε άνθρωπος πιεστεί πολύ εκείνη την ημέρα, τον καιρό. Ξέρεις, ήμουν κάθε πρωί έτσι, όπως είμαι δηλαδή. Ναι, δεν μπορώ. Λοιπόν, πρέπει να με δεις πώς ξυπνάω. Μου λέει η γυναίκα μου, πού πας αγόρι μου, λέει. Με το που βγαίνω από το σπίτι και πίνω την πρώτη γουλιά, είμαι άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρω, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα γιατί το πω αυτό. Α, ναι, και με παίρνει ένας ακροατής, θυμάμαι, με νεύρα. Νεύρα, να δεις. Ρε νεύρα. Και λέω, συγγνώμη, τρόμαξα. Και μου λέει, τι γελάς μωρέ πρωί-πρωί. Πού το βρίσκεις τόσο. Και μου το έκλεισε. Νευρίασε. Ναι, τι να κάνω. Τι να κάνω, λέω, μα κοίταξε να δεις τι θα έρθω. Θα είμαι δηλαδή να βλέπεις τους Σκοτσέζους που γελάνε. Τρώνε τρία γκολ τώρα. Τι είναι αυτό, ρε, τι μου έχεις βάλει εδώ πέρα. Αυτό είναι live. Να ξέρω τι γίνεται. Δεν είναι live. Πήγαινε έρθει ένα, ξέρω εγώ κάτι. Είναι ένα live παίζει εδώ πέρα. Τη Σκωτία ή η Βραζιλία, πόσο 3-0, θα τα πούμε μετά αυτά. Λοιπόν, καλά, μη κουράζεσαι. Έρθει ένα. Μπράβο, για να δούμε τι. Όχι νιουζ, έρτε ένα, να δω τι γίνεται. Όλα επανάληψη έχουν, μωρέ. Για να δω. Α, όχι, live είναι αυτό. Live. Να το. Ολλανδία, Μαρόκο. 1-1. Έλα. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Μάλιστα, μεταφέρονται τουρίστες στο βράχο. Εδώ. Στη ΜΕΘ λέει και του ΚΑΤ. Μεταφέρεται τουρίστρια. Βράχο αποκολλήθηκε. Στη Λευκάδα. Μην πηγαίνεις εκεί, κουνάει κιόλας. Η Λευκάδα είναι Βενεζουέλα, δεν είναι τώρα ομιγέννητο, έτσι. Αποκολλήθηκε, λέει, και έπεσε στο κεφάλι της. Μάλιστα. Αυτά είναι. Να είσαι προσεκτικός. Είτε είσαι στην ξηρά, είτε είσαι στη θάλασσα, να προσέχεις. Ναι, στο λέω. Ναι. Παντού, ναι. Να προσέχει. Αυτοί που προσεχάνε και αυτόν που τραγούδαγε, γιατί του έσπαγε τα νεύρα. Λοιπόν, ναι, γιατί έχει από εκεί πέρα, πώς λένε αυτά τα ψάρια που σε δαγκώνουν, Σουάρες. Τα λέω Σουάρες, δεν τον ξέρει εσύ, δεν ασχολείσαι με ποδόσφαιρο. Ναι. Που τον δάγκωνε, το Σουάρες. Δάγκωνε ένα παίκτη. Πολύ γνωστό, έπαιζε και Λίβερπουλ, τον ξέρει, το έχει ακούσει. Ναι. Το ψάρι σου άρεσε. Πώς τη λένε, λαγοκέφαλος. Αυτός ο λαγοκέφαλος. Και είναι τα δεντρίκια του λαγού, γι' αυτό τα λένε. Ναι, δώστε. Για να μην είσαι δαγκώνη, πέτα καρότα στη θάλασσα, ρε φίλε. Να ξέρετε κάτι. Χωρί να τραγουδήσουμε, έλα, δεν μας μαζεύω. Έλα. Γιατί και έχουμε και τους άλλους που. Τι να σου πω. Άσε. Τι να σου λέω. Δεν μας προσέχει κανένα, σου λέει. Εδώ δεν έχουμε κανένα σεβασμό. Ο πολίτης. Έλα. Πάμε.
2: Σκάρπια! Άνθρωπος από κάτω, ρε! Στραβουλιακά!
3: Μπαρδόν, δεν τον είδα.
4: Εσείς οι από πάνω, λέω! Προσέχετε τους από κάτω!

0: Θα παρακολουθήσω μια διάλεξη. Άδια. Θα μιλήσω ποιητής Φανφάρας. Ξέρεις τον ποιητή Φανφάρα?
1: Όχι, τι δουλειά κάνει?
0: Ποιος ο ποιητής? Τι δουλειά κάνει ο ποιητής? Ποδοσφαιριστής είναι.
1: Σε ποια ομάδα?
0: Ακούω, στην ΑΕΚ.
1: Α, γι' αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός! Μπράβο, έκτακτο.

0: progressively worse from there. It started wrong, then it just went worse.
1: I hear you, cut it out.
0: It went bad, bad, bad, bad, right towards
1: the end. Who said bad? When you sang?
0: No, when you sang.
1: No.
0: Yes, you can hear me. Don't look, look, you started this on your last album. I don't want anything to do with it. I'm going goodbye.
2: Δεν είμαστε καλά. Δουλειά είναι αυτή. Βλέπω και τη δική σου την προκοπή. Μόλις σου στήσω κανένα χιλιάρικο, κολώνεις. Δεν αλλάζεις επάγγελμα, λέω εγώ.
3: Εσύ δεν αλλάζεις πατέρα, λέω εγώ.
2: Πες το ψέματα. Εγώ δεν είμαι για σένα. Εγώ είμαι παιδί πολυτελείας. Μένα έπρεπε να με γεννήσει κανένας νιάρχος, κανένας ονάσης. Αλλά βλέπεις, επέμενες να με γεννήσει εσύ. Αφού βλέπεις ότι το παιδί βγαίνει άλλη τάξη. Άσε ρε, κύριε, να το γεννήσει κανένας άλλος που είναι και οικονομημένος. Εσύ τίποτα. Όχι, θα το γεννήσω εγώ. Επλήρωνε τώρα.

0: Έλα ρε Ιούλη, έλα, έλα. Μη φτιάξει το κέφι, το έχει καταλάβει πρωί-πρωί, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε. Αποφεύγω. Αποφεύγω να. Καταλαβαίνεις, να. Πω ειδήσεις οι οποίες είναι στεναχωρικές, γιατί δεν έχουμε και καμία καλή. Τέλος λέει, περίμενε. Στο πλαφόν, συμφωνία για διατήρηση τιμών το καλοκαίρι, μείωση στα βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου. Βεβαίως και θα ήταν το αναμενόμενο. Ξέρεις γιατί. Έρχονται εκλογές, ρε. Βέβαια. Λοιπόν, διατήρηση λέει των τιμών. Τι, αυτό είναι καλό που μου το λες. Είναι στα ύψη. Σε 2.000 κωδικούς προϊόντων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μην ασχολείσαι. Δηλαδή, μη μου βγεις τώρα και μου πάθεις κανένα καύσωνα και μου κάνεις καμία απορία για τις τιμές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τσάμπα, μου πάθεις και τίποτα, κατάλαβες. Και δεν έχουμε τόσα συντριβάνια για να πιάσετε όλοι μέσα, για να δροσιστείτε. Και αν θέλετε να δροσιστείτε, το απογευματάκι, τι ώρα, Ιούλια, έχουμε φεστιβάλ παγωτού. Εδώ στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, θα γίνει μια ώρα. Από εδώ μέχρι τη Λάρισα θα είμαστε. Για να πάμε, ναι. Ο τελευταίος στη Λάρισα δεν ξέρω τι θα φάει. Λοιπόν, φεστιβάλ παγωτού, φίλε μου. 6 ώρα ξεκινάει. Το δεύτερο φεστιβάλ, βέβαια. Γιατί δεν φάγανε όλοι στο πρώτο. Δεν μου λες κάτι. 6 ή 7.
1: Όχι, σίγουρα είναι
0: μέχρι τις 10. Σίγουρα. Έχει κάποια πληροφορία. Μ' αρέσει που έχει τουλάχιστον ένα μέρος της πληροφορίας. Ναι, λοιπόν, μέχρι τις 10 σίγουρα. Ναι, γιατί με τα λιώνει τα παγωτά, κατάλαβες. Λοιπόν, όχι, μια χαρά θα περάσουμε. Λοιπόν, φεστιβάλ παγωτού σήμερα στο κέντρο του Πειραιά, στην πλατεία Κοραή.
1: 6.
0: Καλά το είπα στην αρχή. Λοιπόν, πιο ισχυρό. Αυτό σε κάνει εγωκεντρικό αυτή η είδηση. Πιο ισχυρό εσύ. Ναι, δίπλα σε κάθε λέει πολίτη. 441 μόνιμοι γιατροί μπαίνουν στην πρώτη γραμμή της πρωτοβάθμιας βαθμίδας υγείας. Όταν ακούω πρωτοβάθμια, ξέρεις, το μυαλό πάει στο σχολείο. Δεν θέλω. Εντάξει, ό,τι έμαθα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, εντάξει. Εσύ. Εντάξει. Εγώ, εσύ, εντάξει, καλά. Εγώ να δω τι θα κάνω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Δεν αβαντάρουμε εδώ πολιτικούς για τέτοια πράγματα, γιατί έχουμε πει η εκπομπή είναι απολιτικ. Έτσι. Ναι, βεβαίως. Δεν είναι Πασόκ, είναι Σοκ. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, παρολίγουν και εξιστά. Δεν είναι νουδού. Ξέρεις γιατί δεν είναι νουδού. Γιατί είναι νύψιλον, είναι σφαντής. Σε κούκλος. Όχι σε τι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Προσέχετε τις φωτιές, γιατί με το παραμικρό φωτιά λέει από ψισταριές και κακοτεχνίες. Φωτιές, από εκεί μπαίνουν οι φωτιές. Ναι, βγαίνει ο άλλος, ή και ο παππούς ρε, κάνει μπαρμπεκιού. Μπαρμπακιού. Ρε, αφού δεν έχεις IQ, ρε μπάρμπα, άστο, μην ψήνεις. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λίγο να φυσήξει, παίρνει μια φλόγα από το κάρβουνο, θα κάνει όλα ρημαδιό. Που τα έκανες δηλαδή. Τέλος πάντων, να είσαι, άντε, γιατί συγχύστηκα. Να είσαι έτοιμος, σε λίγο θα πάμε τα διαφημιστικά μας. Έτσι, Ιούλιε, Ιουλιάκη. Άκουρε, τι έκανε στη μάνα του. Την έβαζε να λέει Ιουλιάκη. Πώς το πάμε, πώς το πάμε το άλλο, τα δύο.
1: Χριστοβαγγέλης.
0: Ο Χριστοβαγγέλης. Λοιπόν, τι άλλο, έχω καμία άλλη είδηση. Άλλη μία θα σου πω από το εξωτερικό. Όχι, μάλλον δεν σου λέω τίποτα. Πήγε διαφημιστικά και ερχόμαστε. Έλα, έλα.
1: Πάνω.
0: Ρίχτα έτσι όπως είναι.
2: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
3: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με. Μπα, πανάθεμα τη δουλειά που πετύχαμε. Όλα σπασμένα εδώ μέσα και όλα ραϊσμένα. Από τζάμια μέχρι λεκάνη.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
1: Πάμε, μανέστρο, έλα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, καταρχήν να θυμίσουμε. Ντίνος Ιφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου είναι στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ, στα διάχνουν τα περιστέρια, ανοίγει τις τηλεοράσεις, ό,τι θέλεις κάνει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7. Θυμίζουμε τι έχει το απόγευμα. Έχει φεστιβάλ παγωτού μέχρι τις 6, λέει το τέτοιο, η αφήσα λέγει μέχρι τις 10. Να ξέρεις, μέχρι να μαζέψουμε, πάει 10 η ώρα να σκουπίσουμε. Να κάτσετε να σκουπίσουμε, δεν πιστεύω, να φύγετε. Όχι. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στο εξωτερικό. Η τρομακτική δύναμη των σεισμών, χαμός γίνεται στη Βενεζουέλα. Πώς μέχρι μετακινούσε και αυτοκίνητα. Λοιπόν, πώς η ανάφλεξη ΗΠΑ Ιράν αποκάλυψε τα αγκάθια της εκεχηρίας. Κατάλαβες, σου λέει εδώ και τι σημαίνει για το μέλλον. Καλά, εντάξει. Αλλά, εντάξει, θα καταστρέψετε το μισό κόσμο και μετά πείτε ρε παιδιά, να κάνουμε και λίγο ειρήνη. Ναι, κάπως έτσι. Ναι, ναι. Και μετά, καληνύχτα για αύριο. Σας πιστέψαμε τόσα χρόνια. Αχ. Λοιπόν, η Ουκρανία βάζει στο μάτι το κόσμο του ρωσικού, τι λέει, στέματος. Η Κρυμαία θα ξεκλειδώσει, λέει, τις διαπραγματεύσεις, θα φέρει νέα κλιμάκωση στον πόλεμο. Μάλιστα. Αχαχαχα, Ιούλια. Λοιπόν, να δω τι άλλες. Εντάξει, τώρα έχουμε από την πολιτική εδώ κάποια πράγματα. Καύσωνας. Λιώνουν φανάρια. Τα έχεις δει. Εντάξει, δεν πιστεύω τώρα αυτά τα φανάρια να είναι μεταλλικά και να λιώνουν. Είναι από συνθετικό, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, είδα όμως σε φωτογραφίες να έχει και εδώ λιωμένο φανάρι. Μέχρι τραγούδι μπορείς να κάνεις. Το λιωμένο φανάρι. Καταλάβεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γίνεται ο πανικός. Και έχει και. Το λέω ο πανικός, γιατί έτσι μόνο και μόνο αυτή η ζέστη είναι γεια σου και όχι τίποτα άλλο. Θα σταματάνε κάθε 15 λεπτά να κάνουν αυτό το. Πες το. Το ενυδατικό break. Έτσι. Καλό. Άμα έχεις μια μόρφωση. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε λιμνούλες και τέτοια πράγματα να κάνουμε βουτιές εδώ, αλλά κάτω από την ντουζιέρα. Και όχι τίποτα άλλο, προσοχή στο νεράκι γιατί θα σου χρειαστεί. Ναι, ο καύσωνας και στη Γαλλία επίσης. Έχουμε 1000 επιπλέον θανάτους. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να σου το πω. Πυροβολισμοί στην κάτω Σαξονία, αναφορά για 5 νεκρούς. Καταλαβες. Ναι, ναι, διαμάχη λέει για την επιμέλεια παιδιού πίσω, λέει, από την πολύ νεκρή επίθεση. Άκου τώρα. Μπράβο, ρε. Αυτοί οι γονείς, πώς το λένε, να τους δώσεις παιδιά εκεί να έχουν την επιμέλεια. Δεν πάμε με τα καλά μας. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι έχουν ησυχάσει και τα πράγματα στο Λίβανο. Βαράνε οι Ισραηλινοί, βαράνε και οι άλλοι Χεζμπολάχ. Ναι. Και γίνεται ο χαμός. Λοιπόν, είχαμε και μεγάλη φωτιά στην Σμύρνη, στην Τουρκία, έτσι. Απειλεί και μέχρι τις 12 και απειλούσε κατοικημένη περιοχή εκεί. Λοιπόν, αυτά για τα τωρινά, αγαπητέ κύριε Ιούλιε. Πάμε να τραγουδήσουμε για λίγο και ερχόμαστε πάλι να σου πω τα υπόλοιπα. Εντάξει, έλα, πάμε.
0: Εσύ, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός. Έλληνας είναι.

0: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
0: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα.
0: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό.
0: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
1: Αν υπάρχει.
0: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα πας εσύ να την ψαρέψεις. Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
1: Μάλιστα. Μόνο αυτά.
0: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρεύμα.
2: Να σου φάρω κάτι, πίνασες, γιατί... Ωραίος εδώ ο Παπανιανόπουλος, εξαιρετικός. Λοιπόν, για να μαθαίνεις είναι από τον Αχόρταγο, εν τω μεταξύ αυτό η ταινία, αλλά δεν ήταν ο Παπαγιανόπουλος ο Αχόρταγος, ήταν ο Γκιονάκης, ο οποίος έγινε και γαμπρός το αργότερα και έγινε και πολιτικός και τρελάθηκε στο τέλος. Κατάλαβες τι γίνεται, έτσι είναι όλα. Λοιπόν, τι άλλο έχω εδώ πέρα, Ιούλια, για να ξέρεις τι γίνεται, τι καιρό θα σου κάνει σήμερα. Ξέρεις τι καιρό θα σου κάνει σήμερα. Λοιπόν, να ξέρεις, γενικά έθριος ο καιρός, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με βαθμία εξασθένηση. Σιγά, με τέτοια. Λοιπόν, 36 βαθμούδάκια θα φτάσει. Από 24 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε σήμερα. Στα ανατολικά 2 με 3 χαμηλότερη. Μια χαρά, Σαλονίκη, θα πας. Δεν πας από εκεί, δεν σε λέω γεια. Εντάξει. Λοιπόν, εκεί βράζουν οι τέτοιες. Πες το. Αχ, πώς θα λένε, δεν κόλλησε στο μυαλό μου, τώρα το βρω. Οικοδομές. Οικοδομές, ναι. Ξέρεις τι. Οικοδομές, ξέρεις τι είναι. Οι πολυκατοικίες, έτσι τις λένε. Όλες οι οικοδομές. Ναι, όλες οι οικοδομές, τις πολυκατοικίες. Δηλαδή, έψαχνα να βρω τίποτα άχτιστο εγώ. Δεν έχει. Πολυκατοικίες, έτσι τις λένε. Σωστό είναι, οικοδομή είναι. Αλλά υποδομή δεν έχουμε. Οικοδομή έχουμε. Λοιπόν, τι άλλο, κάτσε να σε πω λοιπόν και στην αγαπημένη σου κατηγορία. Εδώ έχει κάτι που θα μπορούσα έτσι να σε κάνω να χαρείς, να σε βάλω σε ένα. Λοιπόν, άκου να δεις. Υπάρχει περίπτωση να το γνωρίζεις αυτό. Λοιπόν, θα σου μιλήσω τώρα για έναν ηθοποιό, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα το 2012 σε ηλικία 71 ετών. Ο Only πολλές είχε παίξει Αριστοφάνη, του άρεσε. Μια πληροφορία είναι, εντάξει, του είχα πάρει και εγώ το συνέντευξη παλαιότερα, Έλληνας, ναι. Από τον Μάρλον Μπράντο δεν έχω πάρει ακόμα. Λοιπόν, ήταν αριστοφανικός. Είχε χαρακτηριστεί προς το τέλος, αλλά ήταν, είχε παίξει και σε ελληνικές ταινίες, είχε παίξει το Φων Δημητράκης, το είχε δείξει και τηλεόραση, έτσι. Είναι, εντάξει, ηθοποιός πάρα πολύ γνωστός και ήταν γεννημένος στα ταμπούρια του Πειραιά. Γεννήθηκε το 40, 8 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, είναι ο Θήμιος Καρακατσάνης. Έτσι, γνωστότατος, όχι γνωστότατος, το ξέρει όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν είναι η μέρα του κοινοβουλευτισμού. Ο Θεός να μας φυλάει. Εκείνη η μέρα αστεροειδών. Εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν έχουμε χρόνο για να κάνουμε το break αυτό που λέγαμε πριν, βάλω το τραγουδάκι. Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι είναι στα πέναλτι Ολλανδία-Μαρόκο. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε, Βραζιλία-Ιαπωνία, είχε προηγηθεί η Ιαπωνία, χθες κέρδισε η Βραζιλία 2-1. Γερμανία Παραγουάη, στα πέναλτι, γεια σου Γερμανία, πέρασε η Παραγουάη. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς επιτέλους είναι και το Wimbledon που του αρέσει, 0-3 και κέρδισε, αλλά έχει ακόμα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τι βλέπουμε σήμερα και μετά θα σας πούμε τα καθέκαστα. Λοιπόν, όχι ρε φίλε, πήγε στο πέναλτι ο άλλος και του πέρασε η μπάλα μετά από κάτω με το πόδι του το βάλε. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Στις 8 η ώρα βλέπετε Αχτή Ελεφαντοστούν Νορβηγία. Ναι, και θα παίξει και ο Χάλαντ φαντάζομαι. Αυτό στις 8 η ώρα. Το βράδυ δεν έχει, έχει μετά τις 12. Μπορεί να το δούμε. Να σας πω ότι από αύριο είμαστε 8 με 10, έτσι. Μην ξεχνάς το παγωτό. Έχει φεστιβάλ παγωτού σήμερα, για να ξέρεις. Πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε να πούμε τα μπάγια μπάγια. Έλα Ιούλη, έλα, δεν σε προλαβαίνω. Πάμε.
3: Φύγε, φύγε, φύγε, ποταπέ. Το ποταπέ είναι τις καθαρέπουσες. Το βαλαεπίτηδες να μας περνάνε για γράμμα τους.

0: Ορίστε, κύριε. Δεν μου λες, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
1: Α, προφιτερόλ, κύριε.
0: Πώς το πες?
1: Προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σας μάθω.
0: Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
1: Μάλιστα, κύριε. Ένα προφιτερόλ.
0: Ναι, μπράβο. Και πού είσαι στάσμιστη.
1: Ορίστε, κύριε.
0: Δεν μου λες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το πρόφιτερ.
1: Το προφιτερόλ.
0: Πόσο κάνει?
1: 7 δραχμές, κύριε.
0: 7 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: 7 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί 7 δραχμές?
1: Είναι, βλέπετε, γλυκό σπέσιαλ, κύριε.
0: Α, είναι. Μάλιστα. Γλυκό σπέσιαλ. Δηλαδή τι πάστε, δηλαδή πώ το τσέκ τη πάστε?
1: 4 δραχμές, κύριε.
0: Α, 4 δραχμές.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Ωραία. Φέρε μου ένα γλυκί βραστό.
1: Μάλιστα, κύριε.

0: Έλα Ιούλη, έλα, έλα, μια χαρά, εξαιρετικά. Λοιπόν, έλα, φέρνεις ο Ιούλιος, η τελευταία μέρα που είμαστε σε αυτή την ώρα, δηλαδή 6 με 7, φέρνει τον Ιούλιο. Αύριο μαζί θα είμαστε πάλι Ιούλιε. Ε, όχι. Έτσι. Ναι, αύριο θα είμαστε 8 με 10. Μας ψάχνετε πρωί-πρωί. Τι θα είσαι εδώ. Θα έρθεις να πεις μια καλή μέρα. Εσύ ειδικά, ω Ιούλιος, αύριο θα έχουμε 1η Ιουλίου. Έτσι. Λοιπόν, τι εκεί πέρα στο Μαρόκο, έτσι. Πέρα στο Μαρόκο. Πάει η Ολλανδία. Έτσι, πάει η Γερμανία. Λοιπόν, ναι. Τι άλλο έχουμε τώρα. Να σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά. Καταρχήν μην ξεχάσετε, σήμερα το απόγευμα στην πλατεία Κοραή στις 6 ώρα έχουμε φεστιβάλ παγωτού. 9 με 10 και θα το μείνετε. Μετά τις 9 είπαμε να καθαρίσουμε την πλατεία. Αστειεύομαι. Λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν, Ιούλιος Κουτσογεωργίου ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέο, στις τηλεοράσεις και στα παγωτά. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Δίνω συμφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στην εκπομπή με τζίνι και μαύρα γυαλιά. Δεν ξέρω τι έχει στη συνέχεια. Μπορεί ο Γιώργος. Έχουμε τον Γιώργο για ένα τρίωρο. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Άντε, μπάγια μπάγια, αύριο στις 8. Έλα, γεια σου Ιούλια.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ.
2: Κλείσατε.
3: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστών. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου. Άθε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή Τρίτη. Τρίτη, τελευταία ημέρα του Ιουνίου, 30 του μήνα σήμερα.
0: Και, καλημέρα και ο Ιούλιο που είναι εδώ. Καλημέρα και εσάς, κύριε Ιούλιο.
2: Καλημέρα.
0: Τι καλά. Και
2: θα το φτιάξουμε.
1: Θα συνεχίσουμε να μιλάμε ή θέλετε να φτιάξουμε τώρα.
3: Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 7, τελευταία ημέρα σήμερα του Ιουνίου, τελευταία ημέρα που θα είμαστε και παρέα τα πρωινά, έτσι.
0: Ναι, διότι τελειώνει ο χειμώνας επί της ουσίας και μπαίνουμε στο καλοκαίρι, Ιούλιος και Αύγουστος είναι οι καλοκαίρινοι μήνες και γίνονται και αναπροσαρμογές, αναδιατάξεις, αναδιοργανώσεις στο κλίμα των ημερών και της εποχής βέβαια που χτυπάει και 38 και 39 και ενδεχομένως και 40 σε ορισμένες περιοχές, θα μας τα έλεγε εδώ ο κύριος Χατζηρίβας, αλλά δεν είναι ανισχυτικό, δεν είναι καύσωνας ακραίας περιπτώσεις, είναι σε μεμονωμένες περιοχές μέχρι την Παρασκευή, διότι Σαββατοκύριακο θα έχουμε και βροχές.
3: Δεν είναι καύσωνας εδώ σε εμάς. Καύσωνας
0: σε εμάς, για την Ελλάδα λέω πάντα.
3: Στην Ευρώπη εξακολουθεί να αυτή η ακραία ζέστη να βρίσκεται εντός ευρωπαϊκών συνόρων. Μετακινείται πλέον από τη δυτική στην κεντρική, ανατολική και νότια, προκαλώντας επικίνδυνες θερμοκρασίες και προειδοποιήσεις. Είχαμε και προειδοποιήσεις σε βαλκανικές χώρες πλέον. Χτες λέγανε ότι ήταν από τις πιο, μάλλον η πιο θερμή ημέρα αυτού του τελευταίου δεκαημέρου του κύματος ζέστης που πλήττει την Ευρώπη και που έχει προκαλέσει θερμοκρασίες ρεκόρ. Μετακινείται πλέον ανατολικότερα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες σε νέες περιοχές της Γυραιάς Υπήρου. Στη Βουδαπέστη, ας πούμε, σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Ενώ χτες Βελιγράδι 38 βαθμούς, Βουκουρέστι 37 βαθμούς. Σλοβακία κατέγραψε εθνικό ρεκόρ θερμοκρασίας με 40,5 βαθμούς σε μια πόλη κοντά στα νότια της χώρας, ξεπερνώντας το προηγούμενο των 40,3 που είχε σημειωθεί το 2007. Εντάξει, δυσκολότερες ημέρες του καύσου να βρίσκονται μπροστά μας, όχι για εμάς όσο για τη Βαλκανική, όσο για τα Βαλκάνια, για άλλες χώρες.
0: Γερμανία και Ολλανδία που έχουν χιόνια πάντως, έτσι. Βάρη χειμωνιά μεγάλη από χτες. Διότι είδατε τι έγινε, έτσι. Πατατράκ. Πατατράκ.
3: Πατατράκ.
0: Βεβαίως. Δηλαδή, πετάξαν έξω οι Παραγουάοι τους Γερμανούς, το φαβορί του Μουντιάλ, και οι Κροάτες πετάξαν έξω τους Ολλανδούς. Και έχει γίνει χαμός στη Γερμανία, έχουν σχόλια επισχολείων για τους παίκτες, για τον προπονητή. Μην έρθετε, τους γράφουν εφημερίδες, μην τολμήσετε και επιστρέψετε στη Γερμανία. Γιατί το περιμέναμε αυτό και γίνεται της κακομοίρας. Όξο και η Ολλανδία. Ωραίο μάτσο όμως αυτό, δεν το είδατε.
3: Με το Μαρόκο.
0: Ναι.
3: Όχι, καλά, πού να το
0: δείτε. 2-2 σε κανονικό αγώνα, 2-4 στην παράταση. Αλλά τα βάζω τα μάτσα επειδή όταν να κάτσει να δει, παιδιά μου. Γιατί σε παίρνει και ο ύπνο. Και αν θε να κάτσει να δει, σε παίρνει ο ύπνο.
3: Δεν τα βάζουνε. Αυτή την ώρα παίζουν.
0: Μπράβο.
3: Άρα, μια καλή ιδέα θα ήταν να μην ξαναδώσουμε μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες που ούτως ή άλλως δεν τα πήγανε και πάρα πολύ καλά στη φιλοξενία των ομάδων και γενικότερα.
0: Θέλουν να τα πάρουν, θέλουν το 32 να το πάρουν μόνοι του. Το
3: μάθαμε. Ναι. Τα μάθαμε.
0: Αυτό.
3: Εντάξει. Καλή επιτυχία, τι να πω. Λοιπόν, Ιούλιε, αναλαμβάνεις.

0: Και βέβαια είδατε στην Κόρινθο ότι έγινε μια πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, υποψήφια και όλες, πήγε να βάλει φωτιά χτες σε ξερά χόρτα, με 7 μπουφόρα ανέμους, έβαλε τη φωτιά στα ξερά χόρτα και πήρε φωτιά όλη η περιοχή.
1: Και έβαλε φωτιά για αλλού.
0: Όλη η περιοχή, ναι.
1: Και στα μπατζάκια του.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Την Κυριακή, άλλο περιστατικό, στη Νέα Μάκρη, ένας ηλικιωμένος ήθελε να κάνει μπάρμπεκι. Με 7 βαθμούς. Και ξέσπασε φωτιά και πήγε να φτάσει μέχρι τους πρόποδες του Διονύσου. Συνελήφθη βέβαια άνθρωπος με διαδικασία του αυτόφου και πάει να πτώσει, θα πληρώσει 5.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Ναι, να πούμε όμως κάτι. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ένα έτη 2026 ότι όταν έχει ψηλές θερμοκρασίες και αέρα, ούτε φωτιά βάζουμε να κόψουμε τα ξερά τα χόρτα, ούτε να ψήσουμε μπριζόλες.
0: Δεν τα λέγαμε την Παρασκευή με τον Κατσαφάρα.
1: Ναι, πραγματικά. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά, άμα και εμείς δεν καταλαβαίνουμε, εντάξει, θα πρέπει να πληρώσουμε μετά.
0: Το 15χρονο στο παλιό φάλιρο πώς τον είδατε? Το μάθετε?
1: Για πείτε μας.
0: 100. Θυμάστε στη Ρόδο που είχαν κάνει ένα διαγωνισμό ποιος θα βγάλει περισσότερους λαγοκέφαλους?
1: Ναι.
0: 15χρονος από το παλιό φάλιρο μαθητής έπιασε 158 λαγοκέφαλους και βγήκε πρώτος στο κυνήγι τοξικού ψαριού. 15χρονος. Ναι, είναι μαθητής του 5ου γυμνασίου του παλιού φάλιρου.
1: Δεν ξέρω αυτό με τους, λαγοκέφαλους, με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Και αυτή η επικήρυξη και όλο αυτό το σοου που κάνουμε να δαγκώνουν τα τενεκεδάκια. Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή, ξέρω εγώ, κάπου σαν να το έχουμε κάνει σοου να βασανίζουμε...
0: Για τις κάμερες,
1: ναι.
0: Για τις τηλεοράσεις και για αυτά, εντάξει. Γιατί πλέον κάτι έχουν φύγει, κάμερες έχουν φύγει από τη ζωή μας, έχουν μπει τα κινητά, έχουν μπει τα TikTok, έχουν μπει διάφορες εφαρμογές και έχει μπει και το AI πάρα πολύ, οπότε μπορεί να φτιάξει ό,τι θέλεις εκεί πέρα, να τα πλασάρεις σαν κανονικά και να την πατήσουν κάποιοι και να την ξέρετε πόσα, όχι και όλοι ξέρετε πόσα AI μου σώλουν εμένα κάθε μέρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Ου, χαμός.
0: Δεν μπορείτε και να τα παίξω στο δελτίο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μου γίνει. Και τα οποία είναι σαν αληθινά. Είναι σαν αληθινά.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Κατά τα άλλα, είχαμε την 75χρονη στην Γαλιθέα, αν το είδατε, που η γυναίκα μίλησε χθες και είπε ότι ευχαρίστησε τους ανθρώπους που την βοήθησαν και...
2: Από τι...
0: Έπιασε φωτιά.
2: Έκρηξε.
0: Έλατε, για πείτε μου και εμένα, από τι, για πείτε μου.
1: Δεν μάθαμε.
0: Όχι, αλλά σώθηκε η γυναίκα, δηλαδή έπεσε και... Δύο αλλοδαποί
1: διλιμεράδες. Γιατί βγήκαν διάφορα βίντεο από την
0: αυτή την
1: ιστορία. Και εντάξει, είναι αρκετά συγκινητικό έτσι που βλέπεις τόσους ανθρώπους να σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά για να την πιάσουν τη γυναίκα.
0: 10 άνθρωποι σηκώνουν τα χέρια ψηλά και 30 να σηκώνουν τα κινητά ψηλά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τουλάχιστον υπήρχαν αυτοί οι 10 οι οποίοι βοηθούν.

0: Έστω και αν υπάρχουν άλλοι 30 οι οποίοι απλά καταγράφουν.
1: Και πετάνε τα βιντεάκια στα social και πετάνε να διαλέξει τα βιντεάκια και να βάλει και στο TikTok και τι κακομοίρε. Από αύριο λοιπόν να πούμε για το δασμό 3 ευρώ σε αυτά που παίρνετε από τις πλατφόρμες τις ασιατικές. Επιπλέον χρέωση για δέματα μικρής αξίας για ηλεκτρονικές αγορές έως και 150 ευρώ παρακαλώ.
0: Και να πούμε ότι είναι 3 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων. Μάλιστα. Δεν είναι 3 ευρώ το κάθε παγετάκι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί και το έχουμε ξαναπεί σε παραδείγματα. Ένα δέμα που περιλαμβάνει μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια για παράδειγμα, σύνολο είναι 6 ευρώ, έτσι.
1: Ναι, το καθένα.
0: Άμα είναι δύο ίδια τετράδια για παράδειγμα είναι 3 ευρώ. Άμα είναι διαφορετικά είδη, φυλάκια. Γιατί όσο αυξάνονται διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού. 9, 12 κλπ. Κλπ.
1: Να πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, πάμε σε διάλειμμα. Να ευχηθούμε περαστικά, δεν το ξέρω, θα σας το πω εγώ, αλλά ευτυχώς είναι όλα καλά. Ο φίλος μας ο Γιώργος ο Σίτσμες εισήχθη στο χειρουργείο εσωσμένα. Είχε ένα πρόβλημα υγείας.
0: Ναι.
1: Υπευλήθη σε εγχείρηση χθες. Είναι καλά. Αναρωνεί που λέμε. Και πρώτα ο Θεός, σε μια εβδομάδα, 10 μέρες θα είναι και πάλι όρθιος.
0: Έλα. Γερός να
1: ακούει,
0: είσαι.
1: Μας ακούει,
0: Γιώργο,
1: τώρα, μήνυμα. Τώρα μας ακούει.
0: Γερός να είσαι πάντα.
1: Μας ακούει.
0: Και με το
1: καλό
0: σπίτι
1: που δεν είναι μαζί μας σήμερα τελευταία μέρα, αλλά θα τα λέμε γιατί είναι φίλος δικός μας.
0: Εμείς λυπόμαστε περισσότερο που είναι ξάπλα στο
1: νοσοκομείο. Θα βγει την άλλη εβδομάδα. Να το ευχηθούμε περαστικά εδώ από την εκπομπή.
0: Βέβαια, πάμε σε την αγάπη μας.
1: Και επιστρέφουμε εδώ κύριε Ιούλη.

0: όλοι ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: baby. We really gotta go.
1: Να πούμε λοιπόν ότι από χθες έως και την Πέμπτη δεν λειτουργούν οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη. Λειτουργούν, αλλά κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, 10 παρά 20 δηλαδή, 2,5 ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο. Αυτό θα γίνεται από Κυριακή έως και Πέμπτη, καθώς αντικαθίστανται οι σιδηροτροχές στη γραμμή 3, όπως ανακοίνωσε η Στασή. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια των εργασιών, κυκλοφορία των σειρμών θα πραγματοποιείται στο τμήμα από το Δημοτικό Θέατρο, εδώ δηλαδή από τον Πειραιά, μέχρι το Σταθμό του Ευαγγελισμού, διακοπή μετά και από εκεί από Εθνική Άμυνα έως Δουκής Πλακεντίας και Αεροδρόμιο. Αυτή τη βδομάδα μέχρι την Πέμπτη και την άλλη βδομάδα Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, για να το ξέρετε να κάνετε τις δουλειές σας και τους προγραμματισμούς σας.
2: Και να πούμε για τα χρόνια πολλά σήμερα, έτσι, 30 Ιουνίου, σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων, που σημαίνει Απόστολος, Στόλης, Αποστολία, Αποστολίνα κλπ. Βέβαια. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε γενέθλια, οποιαδήποτε άλλη επέτειο. Να είστε γεροί και δυνατοί, να είστε καλά πάντα να γιορτάζετε. Και του Αγίου Μελίτωνου, πάει να πει Μελίτος, Μελίτης, ξέρω, Μελιτίνη γιορτάζει σήμερα. Μελιτίνη. Όμορφα ονόματα, ναι. Σπάνια ονόματα.
1: Ευχές για καλό καλοκαίρι έχετε εσείς, ο κύριος Ιούλιος, ο κύριος Παπαδάκης, ο κύριος Μολφέσης, η κυρία Κατερίνα από τον Γιώργο το Σουιτσμέ που μας ακούει τώρα. Ευχαριστεί πολύ για τις ευχές. Όλα τα καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ραντεβού έτσι, το φθινόπωρο.
2: Έτσι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε με υγεία,
1: έτσι,
2: Γιώργο μας.
1: Γιώργο, με υγεία.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Πω, πω, πω, πω. Λοιπόν. Κοιτάξτε, άξιον εκεί.
2: Και τον Κηφισό βλέπουμε. Την κάθοδο. Την...
1: Τι κάθε γίνεται, ρε παιδιά.
2: Εντάξει, τσουλάει πάντως.
1: Τι τσουλάει, ρε παιδιά.
2: Παιδιά, το έχουμε δει και χειρότερα. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Τουλάχιστον θέλω
1: να σου πω. Φαντάζομαι να είσαι στην Κηφισιά ή στη Βαρυμπόπη και θες να κατέβεις τον Πειραιά τώρα, έτσι.
2: Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα που έχουμε και γίνεται χειρότερο και μέρα με τη μέρα,
1: ο
2: έτσι.
1: Ο κύριος Κίμανης είχε φύγει λίγο κόσμο. Έτσι μας έλεγε. Έφυγε, μου λέει, ο κόσμο.
2: Καλά, εντάξει, κάποιοι φύγανε όντως, αλλά αυτοί που φύγανε δεν φτάνουν για να πεις ότι άδειασε.
1: Δείχνει και το κανάλι 1 τώρα, το άξιο 24. Εδώ δείχνει και τα γραφεία.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτοί που φύγανε δεν φτάνουν για να πεις ότι άδειασε η Αθήνα, οπότε είμαστε καλύτερα. Πρέπει να φύγουν οι τετραπλάσιοι ακόμα. Έχουν, κοιτάξτε να δείτε, πλέον είμαστε 5 εκατομμύρια στην Αττική, μπορεί και περισσότεροι. Καλό είναι να το συνειδητοποιήσουμε όλοι και να αρχίσουμε να λαμβάνουμε και κάποια σχετική μέρημνα. Και το έχουμε πει πολλές φορές και από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι εάν δεν αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο τα μέσα σταθερής τροχιάς, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά. Και όχι μόνο να αναπτυχθούν με περισσότερους σταθμούς και περισσότερα βαγόνια, να γίνουν και πιο συχνά τα δρομολόγια, να γίνουν και αξιόπιστα, έτσι. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα να θες να πας στη δουλειά σου, να στη δουλειά σου στις 11 και να μην περνάνε σειρμοί, να περνάνε κάθε 12 λεπτά. Τα έχουμε ακούσει και αυτά. Λοιπόν, για τον καιρό, τι είπε χθες ο κ. Χατζηγρύβας?
1: Ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.
2: Δεν είναι κλεάνθης ο άνθρωπος, είναι Θεοφάνης.
1: Σωστό. Είπε λοιπόν ο κ. Θεοφάνης ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, όχι βέβαια στα όρια του καύσωνα, θα φτάσει 37, 38 και 39 θα φτάσει, ναι, την Πέμπτη και την Παρασκευή, αλλά το Σαββατοκύριακο έρχονται βροχές και τοπικές καταιγίδες και ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές να πέσει και χαλάζει.
2: Άρα πτώση της θερμοκρασίας, αρκετά μεγάλη από ό,τι καταλαβαίνω, ναι.
1: Καλά,
2: εντάξει, έχουμε μέλλον, εντάξει, αλλά έχουμε κάτι να ελπίζουμε τουλάχιστον, έτσι. Πάντως για μέχρι τις 10 Ιουλίου αυτό που λένε είναι ότι δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς έντονων φαινομένων. Θα είμαστε σε φυσιολογικά επίπεδα και στους 32-33 τοπικά βαθμούς για όλη την επόμενη εβδομάδα. Κάποια αεράκια θα έχουμε για... και έως 6 μποφόρη ένταση έως την Παρασκευή τώρα, οπότε καλό θα ήταν να έχετε και εσείς στο νου σας να επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχία σε περίπτωση που είναι να ταξιδέψετε. Γενικώς αυτή την εποχή καλό θα ήταν να έχουμε το νου μας τους αέριδες όποιοι ταξιδεύουν. Κατά τα λοιπά.
1: Κάθε λοιπόν, μπορείτε να πάτε να ρωτήσετε το γουδάκι τώρα να παίξει και να πάρετε τον κύριο Κίμα να λογοθέτει, να τον ρωτήσετε εκεί για τις ρυθμίσεις για τα πατίνια τα οποία γίνονται, διότι είχαμε πάλι δύο τροχιά χθες.
2: Ναι.
1: Με πατίνια Δεν βάζει μυαλό κόσμο.
2: Πω και κάτι ακόμα, γιατί έχουμε και την προθεσμία σήμερα που εκπνέει για την απογραφή για τους αναλκυστήρες. Είχε δοθεί ούτως ή άλλως μια πρώτη παράταση από τον Νοέμβριο που έλεγε και πρώτη φορά έως σήμερα. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο. Απογραφή εύκολα με κωδικούς TaxisNet μέσω της πλατφόρμας σχετικής με μια αναζήτηση σε μια οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης θα σας τη βγάλει. Και εντάξει, μια υποχρέωση που αφορά πολυκατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία,
1: δημόσια
2: κτίρια, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους. Και φυσικά μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, τα οποία είναι τσουχτερά. Οπότε το νου σας, κυρίες και κύριοι.

0: Κύριε Κίμωνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, πώς τις είδατε τις ρυθμίσεις για τα πατίνια?
1: Δεν τις έχω δει ακόμη. Δεν τις έχω δει. Είπαμε ότι έχουμε...
0: Αυξάνει το πρόστιμο πολύ σε αυτούς που κυκλοφορεί με πατίνια σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και απαγορεύει την έκδοση αδειών για κάτω από 17 και γενικά ένα πιο αυστηρό πλαίσιο.
1: Είναι ο κοινωνικός εκπρόσωπος.
0: Αυτά λέω, ναι.
1: Έχουμε πει ότι τα πατίνια δεν είναι για το δρόμο. Είναι για σημεία για τα οποία δεν εμποδίζουμε, δεν κυκλοφορούμε πάνω σε πεζόδρομο, σε σημεία που μπορεί να είμαστε επικίνδυνοι με πεζούς, χρειαζόμαστε κράνος. Δεν γίνεται να συναντάμε πατίνια πάνω σε συγκρού, πάνω σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, πάνω σε σημεία που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο για την κυκλοφορία και κίνδυνο για τους αναβάτες. Το λέμε καιρό ότι έπρεπε να γίνει αυτή η ρύθμιση, το είχε προαναγγείλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πράγματι είναι κάτι το οποίο θεσμοθετείται. Από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε και την εφαρμογή του όμως, κατά πόσο θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Γιατί έχουμε πει ότι δεν μπορούμε να έχουμε έναν αστυνομικό πίσω από κάθε πατίνι, πρέπει να έχουμε και την ατομική συνείδηση να εφαρμόζουμε αυτές τις νέες αλλαγές στην νομοθεσία.
0: Βέβαια. Σήμερα πώς είναι τα πράγματα?
1: Είδα και το ασθενοφόρο που πήρε φωτιά στην Αττική Οδό, αλλά ευτυχώς σώθηκε το πλήρωμα και οι επιβάτες και ο οδηγός. Σήμερα ηρμία έχουμε, δεν έχουμε. Πέραν από τον Κηφισό και τη Λεωφόρο Αθηνών που έχουμε την κλασική μας συμφόρηση, λίγο κίνηση έχουμε στην Αττική Οδό από Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου, αυξημένη κυκλοφορία σε Κηφισίας και Μεσογείων, και στο κέντρο της Αθήνας εκεί έχουμε τα προβληματάκια μας, στην άνοδο της Συγκρού, Αρδικτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας και φυσικά στον Πειραιά, Κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου, πλατεία Ποταμίας, 5 μετρικά του λιμανιού, εκεί έχουμε προβληματάκια.
0: Πάντως μου λέει εδώ μια φίλη ότι τα πατίνια, λέει, κυκλοφορούν πλέον με τον νόμο μόνο σε δρόμους έως 50, πώς το λένε, με ταχύτητα μέχρι 50 χιλιόμετρα.
1: 50 χιλιόμετρα, ναι, αυτό υπήρχε και πριν.
0: Α, ναι.
1: Αυτό υπήρχε. Η αλλαγή είναι ότι πρέπει να είναι ενήλικος κάποιος για να κυκλοφορεί στον δρόμο. Αυτό είναι το πιο βασικό. Ότι είναι για... ότι υπάρχουν ηλικιακά όρια.
0: Και έχει και κατάσχεση του πατινιού από την αστυνομία για 20 μέρες, έτσι.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Τι να πεις τώρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε. Να τον ευχαριστήσουμε κιόλας. Εμείς σταματάμε σήμερα, κύριε Κίμωνα, για καλοκαίρι. Θα τα πούμε πάλι από το φθινόπωρο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας, γιατί είστε αναπόσπαστο στοιχείο.
2: Όταν μιλάω Κίμωνα. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Sorry.

0: 7 και 54 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Να πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να δούμε και τι γίνεται με την ακρίβεια, να δούμε και τι γίνεται με όλες τις άλλες ειδήσεις που τρέχουν και φυσικά να πούμε και για τη μεγάλη γιορτή που έχουμε σήμερα στον Πειραιά και να έρθετε όλοι 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Κοραή, στο κέντρο του Πειραιά, κάτω από το Δημαρχείο. Μεγάλη γιορτή παγωτού, 20 επιχειρήσεις που φτιάχνουν παγωτό, ζαχαροπλάστες δηλαδή, δωρεάν παγωτό για όλους, θα φύγουν τόνοι πολύ, θα γίνει χαμός δηλαδή, 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
1: Απόψε, να δούμε και πόσες γεύσεις παγωτού θα έχει.
0: Απόψε, μάλιστα, μας τα πει ο Νικόλας μετά. Πάμε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Λίγη σήμερα η προθεσμία απογραφής ανερκιστήριων με διαδικασία αναφορά όλα τα κτίρια που διαθέτουν ANSASER. Για όσους το αμελήσουν, επιβάλλονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι, ενώ καταγεγραμμένες καταστροφές έχουν καταγραφεί στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς, με τον ΟΗΕ να τονίζει ότι εξελίσσεται ανθρωπιστική κρίση και απαιτείται διεθνή στήριξη. Η Ευρώπη πλήττεται από ακραίο καύσωνα με δεκάδες θερμοσιακά ρεκόρ, αυξημένο κίνδυνο για υγεία, πυρκαγιές και υποδομές. Στην Ελλάδα, θερμοκρασία ανεβαίνει, αγγίζοντας τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, με συστάσεις για προσοχή στις ευάλωτες ομάδες. Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού κηρύσσει 24 ώρες απεργίας στα επιβατικά οχηματολογικά πλοία από το λιμάνι της Ραφίνας την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 6 το πρωί έως 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στα δρομολόγια των πλοίων. 70 μετανάστες διασώθηκαν ανοιχτά της Γάβδου σε δύο περιστατικά μέσα στη νύχτα. Η Λέδη με 34 και 36 άτομα αντίστοιχα εντοπίστηκαν από τη Frontex στο λιμενικό, όπου μετέφεραν με ασφάλεια στο νησί. Σεισμός 4,2 ρίχτερ της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε 7 και 13 θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας με επίκεντρο 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί. Περίπου 50 ουκρανικά ντρόνς που κινούνται προς τη Μόσχα αναχαιτήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από τη ρωσική αντιεροπορική αεράμινα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας Σαμπιάνη, καιρός, γενικά έθριος ο καιρός, αν με βόρειες ζεφύσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ήταν στο μοδελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου.
0: Κανάλι 1, Πειραιάς.
5: Κοιτάξτε, είναι μεγάλο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 8 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη σήμερα 30 Ιουνίου. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα βαθιά του καλοκαιριού.
1: Εδώ είμαστε και ο Ιούλιο. Καλημέρα και ο Ιούλιο και εσάς. Καλημέρα και σε όλους. Εδώ είμαστε τρόποι επικοινωνίας. Vibe 6951904904, email στο audio@kanalina.gr και τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441 έως και 6. Σήμερα λοιπόν έχει ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό, Εκουαδόρ, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Βέλγιο, Σενεγάλη.
0: Έχει ωραίος αγώνας,
1: Το Γαλλία-Σουηδία είναι το πιο ωραίο από όλα.
0: Μάλιστα.
1: Το Γαλλία-Σουηδία θα είναι ωραίο ματσάκι, θα έχει και γκολ.
0: Λοιπόν, να δούμε, είχαμε και στα πολιτικά είχαμε διάφορα, γιατί συνεχίζουν να εκδράμουν.
1: Έφυγε
0: η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, οδεύει προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ξεκίνησε το Πασόκ, πήγε ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
1: Και τώρα πάει στην Ελλάς.
0: Γενικώς έχουμε διάφορες ανακατατάξεις στην κέντρο αριστερά σε όλο αυτό το χώρο, και Θεόδωρα Τζάκρη αποχώρησε από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Επιδιώκει, μαθαίνουμε, να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ παρά τις ενεδριακές αποφάσεις για περιορισμού στα ψηφοδέλτια για βουλευτές που έχουν 20 έτη θητεία στην πραγματικότητα.
1: Έχει 20 χρόνια εδώ, Τζάκρη.
0: Νομίζω πως ναι. Για να το συζητάνε στο ΠΑΣΟΚ πάει να πει ότι... Ναι, βέβαια, τώρα υπάρχει και η απόφαση που πρέπει να πάρει η ηγεσία, γιατί δεν ήταν βουλευτής με το Πασόκ για 20 χρόνια, έχει εκλεγεί και με άλλους σχηματισμούς. Τέλος πάντων, πρέπει να επιλεγεί από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη το τι θα συμβεί. Είχαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλάει στο Εγάλεο χθες. Για την ακρίβεια μίλησε, έστειλε μήνυμα στη σιωπηλή πλειοψηφία, προανήγγειλε αποκλιμάκωση των τιμών το Σεπτέμβριο. Γιατί το Σεπτέμβριο όμως, όχι τώρα? Μου κάνει εντύπωση.
1: Είναι απότοκο τη συνάντηση που είχαν το πρωί με τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ και τους βιομήχανους.
0: Καλά, δεν βγήκε και τίποτα.
1: Εντάξει. Ναι, τι εννοείτε, τι θέλετε να βγει δηλαδή?
0: Να μειωθούν οι τιμές, θέλω.
1: Καταρχήν, είπαμε, θα υπάρχει πάγωμα τιμών Ιούλιο και Αύγουστο, συμπεριλαμβανομένου και των μειώσεων τιμών του 6% στα 2.000 προϊόντα λόγω του πλαφών, και από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει μια στοχοποίηση συγκεκριμένων προϊόντων, καλώς εχόντων των πραγμάτων, και θα υπάρχουν και μειώσεις.
0: Καλά.
1: Δεν ξέρω πόσες.
0: Τώρα, αυτή η μείωση για τα 2.000 προϊόντα, όταν στην αγορά υπάρχουν 70.000 προϊόντα και βάλε. Και επίσης είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά με το καλάθι. Που βάζανε κάποια προϊόντα τα οποία δεν ήταν.
1: Λοιπόν, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να σας εξηγήσω. Θα σας παραβέμψω τώρα στον αρμόδιο να τα πείτε όλα αυτά που λέτε. Κάντε ένα τηλέφωνο. Ναι, πάτε να τα συζητήσει εδώ η κυρία Κάτια, να τη λυθούν οι απορίες.
0: Κουβέντα κάνουμε, δεν είναι αρμόδιο.
1: Θα δημιουργηθούν και άλλες απορίες τώρα εσάς με αυτά που θα
0: ακούσετε. Α, αυτό είναι αλήθεια.
1: Οπότε θα τα λύσετε τώρα εδώ. Εγώ θα κάτσω να σας ακούω εδώ πέρα στη γωνία, να τα πείτε εσείς.
0: Εσείς όλο αυτό θα κάθεστε να ακούτε στη γωνία. Γιατί δεν συμμετέχετε?
1: Γιατί συμμετείχα χθες όλη μέρα. Δεν γίνεται πάλι να συμμετέχω. Ήμουν χθες το βράδυ με αυτό ασχολιόμουν χθες. Να δω πόσο έχει η βρεφική πάνω, να δω πόσο πήγε το γάλα, να δω πόσο πήγε το βούτυρο. Βρίζε κόσμο. Είχα πάει σε δύο σούπερ μάρκετ, βρίζουν και εμένα και όλα. Είναι τη κακομοίρα
0: λίγο.
1: Έλατε. Ναι. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε όλα, να συζητήσει εδώ η κυρία Κάθια Μάλλον, τον κύριο Πάνο Αδαμαντιάδη, πιο καλύτερο εμπορικό αναλυτή, να μα πει εδώ και να μα λύσει και τι απορίε. Καλημέρα, κύριε Αδαμαντιάδη.
2: Καλημέρα, κύριε Σαραντάκο.
1: Εδώ είμαστε με την κυρία Κάτια, η οποία έχει πάρα πολλές απορίες. Να σας τις πει.
2: Την καριέρα μου, την κυρία Κάτια.
1: Να τις λύσετε. Βεβαίως, εγώ θα κάτσω και θα ακούσω εδώ πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βέβαια, η πρώτη απορία που είχε είναι γιατί πάμε στις μειώσεις τον Σεπτέμβριο και δεν τις πάμε από τώρα.
2: Καταπληκτική ερώτηση. Ας ξεκινήσουμε λίγο ένα βήμα πιο πίσω,
0: ναι.
2: Και να καταλάβουμε λίγο τι ακριβώς έγινε χθες. Γιατί τα πράγματα θεωρώ πως είναι λίγο διαφορετικά από αυτό που φαίνεται. Καταρχάς συζητάμε ότι από σήμερα καταργείται το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
1: Από αύριο, από αύριο.
2: Ναι, από αύριο. Από σωστά, σήμερα είναι η τελευταία μέρα, ναι. 30. Λοιπόν, αν ήμασταν τόσο όριμοι και ήμασταν σε φάση να το καταργήσουμε αυτό, δεν θα είχε βάλει τους τελευταίους μήνες τόσα πρόστιμα η ανεξάρτητη αρχή για τη μη τήρηση αυτού του πλαφών. Η οποία τα μέλη ήταν, οι εκπρόσωποι τους ήταν χθες στη συνάντηση. Δηλαδή, εκπρόσωποι του ΣΕΒ και του ΣΒΕΤ έχουν ήδη φάει πρόστιμα για τη μη τήρηση του πλαφών. Άρα, λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον λέμε ότι το σταματάμε. Ένα, λοιπόν, είναι αυτό. Ένα δεύτερο που μου έκανε επίσης εντύπωση είναι ότι συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στη μείωση κατά 6% 2.000 κωδικών. Προσωπικά, και που είμαι μέσα σε αυτή τη δουλειά, εγώ δεν έχω δει αυτή τη λίστα των 2.000 κωδικών. Θα ήταν καλό να δημοσιοποιηθεί, να ξέρουμε αν ισχύει και κατά πόσο, γιατί το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο γίνανε πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με τα απόνερα του πολέμου στο Ιράν, ειδικά στο κομμάτι το μεταφορικό και στο καύσιμο, το οποίο επηρεάζει πάρα πολλά τρόφιμα. Και να πω έτσι, κύριε Ζαραντάκο, έτσι ένα μικρό tip, ότι στα σούπερ μάρκετ κατά μέσο όρο μιλάμε για 8 και 9.000 κωδικούς στα ράφια. Και οι 2.000 κωδικοί σαφώς είναι κάτι, απλά να βάλουμε λίγο και στο σωστό πλαίσιο.
1: Κουμπώνεται.
0: Όχι, περιμένω να ολοκληρώσει για να κουμπώσω, γιατί ακρίβεια δεν εμφανίστηκε τώρα στις 28 Φεβρουαρίου με την πρώτη επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν. Την είχαμε πολύ πιο πριν.
2: Η ακρίβεια, σωστά, η ακρίβεια και το κομμάτι του πληθωρισμού έχει εμφανιστεί καταρχάς πολλά χρόνια πιο πριν. Εγώ, επειδή είμαι από 19 μέχρι 51 χρονών που είμαι σήμερα, μόνο να τιμήσεις θυμάμαι που είμαι στην αγορά. Το ζητούμενο είναι το εξής. Υπάρχει ένα κομμάτι πληθωρισμού το οποίο τρέχει για όλους. Και υπάρχει και ένα κομμάτι πληθωρισμού το οποίο αποτυπώνεται η Ελλάδα. Όταν μόλις τον προηγούμενο μήνα, και τον Απρίλιο αλλά και τον Μάιο, η Ελλάδα είναι στο 5,2% και ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι στο 3%, δηλαδή πάμε για σχεδόν διπλάσιο, σημαίνει ότι κάτι στην Ελλάδα δεν κάνουμε καλά.
0: Εμείς το έχουμε καταλάβει ως καταναλωτές. Το θέμα είναι πώς μπορεί να μεταβληθεί αυτό.
2: Λοιπόν, να σας πω το πώς μπορεί να μεταβληθεί. Σίγουρα δεν θα μεταβληθεί με αυτά τις δηλώσεις που γίνανε χθες του goodwill, της καλής θέλησης.

0: αύριο 1η. Ισχύουν οι νέες τιμές. Αυτές θα ισχύσουν ή όχι? Το δεύτερο, αν έρθει σήμερα πάλι στις 30, εφόσον είπαμε, κάναμε τη συμφωνία κυρίων και λέμε ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν θα έχουμε ανατιμήσει. Αν έρθω σήμερα λοιπόν και ενημερώσω το εμπόριο ότι από 1η Σεπτεμβρίου ισχύουν κάποιες ανατιμήσεις, είμαστε ok και με αυτό? Υπάρχουν λοιπόν κάποια κενά εδώ. Για εμένα υπάρχει το μεγαλύτερο κενό, είναι ότι κλειδώνουμε σε ψηλό επίπεδο τις τιμές αυτή τη στιγμή. Αυτό κάνουμε κατά τη γνώμη μου.
1: Λέτε για το πάγωμα δηλαδή?
0: Ακριβώς, παγώνουμε τις τιμές σε ψηλό επίπεδο, ενώ έχουν οι συνθήκες όλες δείχνουν μείωση. Θυμάστε ότι που ήταν το πετρέλαιο πριν ξεκινήσουν οι πόλεμοι, που είναι σήμερα και συνεχίζει να κατεβαίνει. Και γενικότερα συνεχίζουν να διορθώνουν πράγματα. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, είναι η περίοδος που πρέπει να αλλάξουν, αν θα αλλάξει κάτι στις τιμές, παρά το Σεπτέμβριο που ο καταναλωτής θα έχει ήδη συνηθίσει στα ράφια να αγοράζει προϊόντα με αυτές τις ακριβές τιμές.
2: Ναι. Εγώ προσωπικά συμφωνώ, γιατί αυτό είναι που έλεγα και πριν σας καλέσουμε. Αν δηλαδή υπάρχει βούληση και διάθεση να πέσουν οι τιμές, γιατί δεν γίνεται από τώρα? Γιατί πρέπει να το μεταφέρουμε σε ένα, ακόμα και αν είναι κοντινό χρονικό διάστημα, είναι ένα τρίμηνο από τώρα. Δηλαδή,
0: είναι μεγάλο το διάστημα, δεν είναι μικρό. Ναι. Μιλάμε ότι είναι μέσα στο καλοκαίρι, μιλάμε ότι έρχονται τουρίστες οι οποίοι καταναλώνουν και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά είναι και κάποιοι λόγοι για το γιατί. Και το ζητούμενο για μένα είναι ότι νιώθω ότι ενώ πάει να μπει μία αρχή, πάει να μπει μία σειρά στο να τηρούνται κάποιοι νόμοι, είναι σαν να δίνουμε μία παράταση.
2: Ναι.
0: Αν δεν συνεχιστεί να υπάρχει έλεγχος, αν δεν συνεχιστεί να υπάρχει η βούληση να μειωθούν οι τιμές, δεν πρόκειται να γίνει. Και να σας πω και κάτι εκ πείρας, προσωπικά δεν έχω δει ποτέ να μειωθεί τιμή στην Ελλάδα σε κανένα είδος. Επίσης και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι όλα τα σούπερ μάρκετ πουλάνε τις ίδιες τιμές. Όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό είναι η διαφορά, είναι πρακτική τότε? Αυτό είναι καρτέλ που λέτε?
0: Αν μπορούμε να πάμε όποτε θέλετε μία βόλτα σε αρκετές αλυσίδες και θα δείτε ότι όλα τα σούπερ μάρκετ πουλάνε τις ίδιες τιμές. Συμπλήν ένα λεπτό ή δύο λεπτά. Όλη η διαφορά και όλο το παιχνίδι παίζεται στις προωθητικές ενέργειες.
1: Ναι. Πάντα.
0: Εδώ έχετε και δίνει, για μένα ήταν ο έλεγχος του πλαφών, γιατί αν μια εταιρεία, παράδειγμα, πέρσι είχε κάνει 5 προωθητικές ενέργειες και τώρα το καλοκαίρι κάνει 3 προωθητικές ενέργειες, αυτόματα μιλάμε για ανατίμηση.
1: Εντάξει.
0: Είναι σύνθετο το θέμα.
1: Συναπλή λογική είναι αυτό.
0: Ναι. Δεν είναι απλά τα πράγματα και θεωρώ ότι η τοποθέτηση χθεσινή, εγώ περίμενα βασικά να σας πω την αλήθεια πολύ διαφορετικά, δηλαδή επειδή ήμουνα και στη δουλειά μου, περίμενα να τελειώσει να δω τι έγινε και όταν είδα αυτό που έγινε μπορώ να πω ότι απογοητεύτηκα.
2: Τι περιμένατε να δείτε και τι θα μπορούσε διαφορετικό να έχει υποθεί?
0: Έλεγχη να δούμε τις ανατιμήσεις που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, που ήταν λόγω των συνθήκων του πολέμου, και να γίνει μια ανάλυση εκεί και να εταιρεία-εταιρεία, βιομηχανία-βιομηχανία, προϊόν-προϊόν να ελεγχθεί και αν το επιτρέπουν οι συνθήκες και σε ποιο ποσοστό το επιτρέπουν οι συνθήκες, να αρχίσει να επιστρέφει πίσω, καθώς ήδη ισχύουν μειωμένες τιμές και όλοι αγοράζουν, όπου και εμείς εγκαταναλωτές, καύσιμα τουλάχιστον από αυτά που αγοράζαμε πιο πριν. Αυτό εγώ περιμένω να ακούσω.
2: Μάλιστα. Okay, λογικά αυτά που περιμένατε και εσείς, κάτι τέτοιο μάλλον θα περιμέναμε και εμείς. Δυστυχώς θα μείνουμε στην αναμονή για λίγο καιρό από ό,τι φαίνεται.
0: Μην μείνουμε στην αναμονή για αρκετό καιρό.
2: Γενικότερα,
0: και ενδεχομένως, ναι, μήπως

0: μείνουμε στην αναμονή μέχρι και τις εκλογές. Έτσι, βάζω και αυτό.
1: Το πάτε μακριά τώρα εσείς.
0: Βάζω και αυτό. Κύριε Σαραντάχο, το πόσο μακριά ή το πόσο κοντά είναι, θα το δείξει η ιστορία.
1: Ναι, εντάξει. Σωστό αυτό που λέτε. Ναι. Όσα φέρνει όλα, τα φέρνει χρόνο σε όλα, σωστό.
0: Ακριβώς. Εγώ κάπως έτσι το προσεγγίζω το θέμα. Εσύ όσον αφορά το κομμάτι της χθεσινής κουβέντας.
1: Να το δούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ωραία μας τα είπατε. Θα χαρούμε να τα ξαναπούμε γιατί τα ξέρετε τα πράγματα πολύ καλά.
0: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας να μπορέσουμε να δείχνουμε, γιατί κύριε Σαραντάκο, υπάρχει το εξής θέμα. Όταν μιλάμε για ανθρώπους που εργάζονται όλη μέρα και έχουν άλλες δουλειές, όταν βγαίνει μια επικεφαλίδα που λέει μείωση σε 2.000 κωδικούς για 6%, πάγωμα τιμών και όλες αυτές οι τυμπανοκρουσίες, δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, δεν είμαστε ειδικοί. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιες προσπάθειες που κάνετε κι εσείς να βγαίνουν άνθρωποι από την αγορά και να λένε μια τοποθέτηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ραμαντιάδη.
2: Μακάρι να ακούγονται και τοποθετήσεις.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα μου στον Πειραιά.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και βλέπω εδώ μπροστά, καμία σχέση με την προηγούμενη συζήτηση, κάτι εντελώς διαφορετικό είναι η νέα έκθεση του Reuters Institute for the Study of Journalism, και για πρώτη φορά δείχνει αυτή η έρευνα ότι σε παγκόσμιο επίπεδο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες αποτελούν την κυρίαρχη πηγή ενημέρωσης, αφήνοντας πίσω τηλεόραση, εφημερίδας και τα ειδησιογραφικά websites. Μία έρευνα που βασίστηκε σε απαντήσεις 100.000 πολιτών από 48 χώρες και μετρά και αποτυπώνει τη μεταμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι πολίτες αναζητούν και καταναλώνουν ειδήσεις. Κύριε Γιώργο, καταλαβαίνετε, λίγα τα ψωμιά μας.
1: Εντελώς όμως. Εγώ το έχω καταλάβει εδώ και αρκετό καιρό.
0: Εκτός να αρχίσουμε να κάνουμε TikTok κι εμείς.
1: TikTok, ναι, όλα αυτά τα ωραία, διότι είναι η μόδα του κινητού, του TikTok, του Instagram, όλα αυτά που αντικαθιστούν σιγά σιγά την πραγματική εξέβρεση της είδησης, έβρεση της είδησης.
0: Λοιπόν, και εμείς θα αντικατασταθούμε τώρα από ένα μικρό διάλειμμα
1: και επιστρέφουμε τα εξωτερικά.
0: Ναι, με εξωτερικές ειδήσεις.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit .gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
3: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

Σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 8 και μισή, είναι η ώρα που κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στον κόσμο με τη βοήθεια της Κατερινάς Πρίφτη, την οποία θα τη δούμε σε λίγο. Προς το παρόν να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Μας βρίσκεται με το Viber 6951904904. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε απευθείας από τους υπολογιστές μέσα στο ραδιοθάλαμο. 210-42-24-4-4-1 έως 6, το τηλεφωνικό μας κέντρο και στούντιο papakikanali1.gr σε περίπτωση που προτιμάτε το email. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται και με τη Βενεζουέλα, όπου οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700 και οι αγνοούμενοι τους 46.000. Είναι ένα... Τέλος πάντων, ένα βαθύ αποτύπωμα που θα αφήσουν αυτοί οι φωνικοί σεισμοί. Γι' αυτό έχει προειδοποιήσει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Οι καταστροφικές συνέπειες και η έκτασή τους εξακολουθούν να εξελίσσονται. Ενημερώνονται τακτικά οι ανταποκριτές στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη για το τι συμβαίνει προκειμένου να επιληφθούν. Αρκετές είναι και οι χώρες οι οποίες έχουν στείλει βοήθεια. Και παρότι το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί έχουν περάσει 5 μέρες από τις 24 του μήνα, 6 μέρες κοντά, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις ομάδες να εργάζονται αδιάκοπα, καθώς καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη διάσωση ζώων. Λοιπόν, πάμε σε έτσι μουσικά να υποδεχτούμε την Κατερίνα Πρίφτη και επανερχόμαστε.

Ανάπολη σε δύση, χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη, Αφροδίτη, μάνα λάβει εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά, καλά κι εμείς.
1: Ωραία.
0: Τι έχουμε?
1: Έχουμε πολλά. Θα πάμε...
0: Ήμουν σίγουρη.
1: Πάμε λίγο γρήγορα σήμερα.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, κατά πρώτον περιμένουμε να δούμε, γιατί έχουμε έτσι μια βεβαιότητα, μια δημιουργική ασάφεια, να το πω. Τι θα γίνει στην σημερινή αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα του Κατάρ.
0: Ναι.
1: Εδώ να πούμε ότι είναι η πρώτη συνάντηση μετά από αυτό το δύσκολο Σαββατοκυριακό που είχαμε τις εκατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρουμε όμως τελικά ποια θα είναι η φύση αυτής της συνάντησης. Δηλαδή, το Ιράν υποστηρίζει ότι θα είναι μια συνάντηση τεχνικού, θα είναι συνομιλίες τεχνικού επίπεδου. Και επίσης επιμένει ότι θα πρέπει η συζήτηση να εστιάσει στις εχθροπραξίες που είχαμε το Σαββατοκυριακό και να δούμε δηλαδή πώς θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιοι τρόποι σταθεροποίησης της κατάπαυσης πυρός και επίσης να συζητηθεί περισσότερο το μελλοντικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς. Από την άλλη, στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται λόγος για υψηλού επίπεδου συνομιλίες και μάλιστα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υποστηρίζει ότι στην Ντόχα μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του κυρίου Τραμπ, ο Στίβ Βίτκοφ, και ο σύμβουλος και γαμπρός βέβαια του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ. Και τονίζουν ότι η επόμενη φάση κανονικά, η προγραμματισμένη τουλάχιστον των συνομιλιών, προβλέπει συζήτηση για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και για την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ο κύριος Τραμπ τώρα με τη δήλωσή του δεν μας βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβουμε, γιατί είπε κατά πρώτον υποστήριξε ότι τη συνάντηση αυτή τη ζήτησε το Ιράν και υποστήριξε ότι οι σημερινές συνομιλίες ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν βοηθάει πάρα πολύ.
0: Καλά είπες για δημιουργική ασάφεια.
1: Λοιπόν, ενώ ο κύριος Πεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος, τονίζει και προφανώς αυτό δείχνει και με ποια διάθεση και ποιες είναι οι προτεραιότητες τέλος πάντων με τις οποίες πηγαίνει σε αυτή τη συνάντηση το Ιράν, ότι το βασικότερο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η άλλη πλευρά δηλαδή, να τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης και εφόσον γίνει αυτό και εμείς θα εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Πέφτουμε δηλαδή σε αυτό το κομμάτι της ατζέντα που σας έλεγα νωρίτερα, που φαίνεται να προτάσει το Ιράν, το οποίο έχει να κάνει με τη σταθεροποίηση των όρων της καταρχήν συμφωνίας που είχαμε και με το πώς θα τηρηθεί η κατάπαυση πυρός προκειμένου να σταματήσουμε να έχουμε έτσι αυτά τα περιστατικά τα οποία έχουμε δει αυτές τις μέρες το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Πηγαίνουμε Βενεζουέλα. Για να δούμε πώς είναι και η κατάσταση εκεί. Οι νεκροί έχουν φτάσει στους 1719. Ο αριθμός των τραυματιών αυτή τη στιγμή φαίνεται πως ξεπερνά τους 5.000 και έχουμε επίσης τουλάχιστον 46.000 άτομα τα οποία είναι επίσημα πλέον αγνοούμενοι. Πάνω από 12.000 είναι τα άτομα τα οποία έχουν μείνει χωρίς στέγη και έχουν εκτοπιστεί από τις οικίες τους εντός βέβαια της Βενεζουέλας. Σύμφωνα όλα αυτά με τα στοιχεία τα οποία έδωσε ο συντονιστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις ανθρωπιστικές ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Βενεζουέλα. Αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση η οποία επικρατεί στη χώρα. Έκανε λόγο φυσικά για τους φωνικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Έκανε λόγο για 500 μετασεισμούς, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, οι οποίες έχουν πλήξει τουλάχιστον 7 πολιτείες, περισσότερο βέβαια την Λαγκουάιρα και το Καράκας, όπως έχουμε δει. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υδροδότηση, όπως έχουμε πει, την ηλεκτροδότηση, την παροχή φυσικού αερίου και έχουμε βέβαια και μια μεγάλη αερογέφυρα η οποία έχει στηθεί και βοήθεια η οποία αποστέλλεται στην χώρα, πολύ μεγάλης κλίμακας. Γίνεται λόγος για έρευνες διάστασης από 27 χώρες. Συμπεριλαμβάνονται γενικά 49 διεθνείς ομάδες, 44 εξειδικευμένες ομάδες σε πολύ ειδικά περιστατικά. Έχουμε περίπου 2.200 μέλη προσωπικού και περισσότερους από 160 σκύλους έρευνας οι οποίες συμμετέχουν. Όπως τονίζουν βέβαια όμως και στο Καράκας, αλλά παραδέχονται και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, οι ανάγκες είναι τόσο μεγάλες που ακόμη και αυτός ο αριθμός που μπορεί να ακούγεται έτσι πάρα πολύ μεγάλος, δεν επαρκεί για όλες τις ανάγκες που υπάρχουν. Τα κρίσιμα 24 ώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, προκειμένου να βρεθεί κάποιος εγκλωβισμένος στα συντρίμια ζωντανός, έχουν παρέλθει. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται, γιατί και όπως τονίζουν βέβαια και πάρα πολλοί συγγενείς και φίλοι ανθρώπων που αγνοούνται, το θέμα δεν είναι, σαφώς όλοι θα ήθελαν να βρεθούν ζωντανοί οι αγαπημένοι τους, είναι όμως και ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα να βρεθούν και οι σωροί προκειμένου να ταφούν έτσι και όπως πρέπει, ναι, και όπως αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους. Και επίσης έχουμε την ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία συγκεντρώνεται σε ιατροφαρμακευτικό υλικό σε είδη πρώτης ανάγκης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θυμίζω από την πρώτη στιγμή είχαν πει ότι θα στηρίξουν πλήρως την Βενεζουέλα. Έχει και μια ευθύνη, ας το πούμε έτσι, ο κύριος Τραμπ εδώ μετά την βία απομάκρυνση του Προέδρου της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν συνεχώς την βοήθεια την οποία συγκεντρώνουν, ενώ έχουμε και την επικεφαλής της αντιπολίτευσης Βενεζουέλας, η οποία υποστηρίζει ότι υπάρχουν, προβάλλονται εμπόδια τέλος πάντων από την κυβέρνηση του Καράκας στην προσπάθειά της να επιστρέψει και να συνδράμει έτσι και εκείνη με τις δικές της δυνάμεις. Έχουμε όμως και κάποια άλλα σοβαρά περιστατικά στο τελευταίο 24ωρο. Κατά πρώτον, έχουμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό στη Γερμανία, όπου συγκεκριμένα στην περιοχή Στάντε της κάτω Σαξονίας είχαμε έναν άνδρα 45 ετών, Τούρκο πολίτη, γεννημένο στη Γερμανία, ο οποίος εισέβαλε, έχοντας ένα προγραμματισμένο ραντεβού βέβαια, σε ένα κέντρο επιμέλειας, σε μια δομή πρόνοιας ανηλίκων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν τώρα, είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια από τον ίδιο και από τη σύζυγό του, της 3 μηνών κόρης τους. Το δικαστήριο και οι υπηρεσίες αποφάσισαν να επιστραφεί η επιμέλεια στην μητέρα, η οποία όμως θα έπρεπε να παραμείνει στη δομή, αλλά το παιδί να μην έχει καμία σχέση με τον πατέρα. Κρίθηκε ότι η συμπεριφορά του ήταν προβληματική για το βρέφος. Ο άνδρας αυτός τώρα εισέβαλε στο συγκεκριμένο χώρο, σκότωσε 6 υπαλλήλους, τραυμάτισε άλλους 3, η σύζυγός του και το παιδί είναι ασφαλή. Και επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το συγκεκριμένος δράστης φαίνεται να είναι και ένα αρκετά σημαντικό στέλεχος της αποκαλούμενης έτσι, μιας τοπικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρά στην περιοχή. Μάλιστα, ήταν μια 65χρονη συνεργός του, μέλος και αυτή του κυκλώματος, η οποία προσπάθησε να τον βοηθήσει να διαφύγει με ένα αυτοκίνητο. Τελικά ο δράστης συνελήφθη. Και επίσης γνωρίζουμε ότι ανακρίνεται και η σύζυγός του, η 34χρονη μητέρα, είναι υποκράτης, ανακρίνεται από την αστυνομία, γιατί εκτιμάται ότι πιθανότατα να είχε ενημέρωση από τον σύζυγό της ότι επρόκειτο να μετοβεί στη συγκεκριμένη δομή. Και πάμε και στο Μονακό, γιατί εδώ είχαμε την έκρηξη ενός παγιδευμένου δέματος με στόχο Ουκρανό ολιγάρχη. Τόσο ο αρχικός στόχος, ο Ουκρανός ολιγάρχης δηλαδή, ο Βαντίν Μερμολάεφ, όσο και μια γυναίκα η οποία σύμφωνα με προφορίες είναι σύζυγός του, και ένα 13χρονο αγόρι, το οποίο σύμφωνα με προφορίες, γιατί επίσημες ανακοινώσεις δεν υπάρχουν, φαίνεται να είναι ο γιος του, έχουν τραυματιστεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς την κατάσταση της υγείας του. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα για το πριγκιπάτο και για τους μονεγάσκους, οι οποίοι η εγκληματικότητα δεν ξέρω, πρέπει να είναι στο μηδέν κάπου, ήταν ένα πολύ σοκαριστικό περιστατικό αυτό εχθές το βράδυ, όπως ανέφερε και ο πρίγκιπας Αλβέρτος, σοκ για όλη την κοινότητα των μονεγάσκων, προσθέτοντας προς το πριγκιπάτο του Μονακό θα παραμείνει βέβαια ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και στο έγκλημα. Σε ό,τι αφορά το στόχο, Βαντίμιρ Μολάεφ, Ουκρανός ολιγάρχης, θεωρείται πως κατήχε την 23η μεγαλύτερη περιουσία στην Ουκρανία. Είναι κάτοικος του Μονακό εδώ και αρκετά χρόνια το 2023 έχει βρεθεί αντιμέτωπος με κυρώσεις στην Ουκρανία με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και σύμφωνα με αρκετές πληροφορίες συνέχισε να έχει σχέσεις και δοσοληψίες με την προσαρτημένη στη Ρωσία Κρυμαία από το 2014 θυμίζω και συγκεκριμένα οι δραστηριότητες του αφορούσαν τις πωλήσεις αλκοολούχων ποτών.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τώρα αντιλαμβάνεστε ότι ανάλογα με το στόχο και με το προφίλ του στόχου υπάρχουν κάποιες εικασίες για το ποιοι μπορεί να είναι έτσι από πίσω. Και να κλείσουμε και με τον, καύσωνα που έχουμε στην Ευρώπη. Συγγνώμη. Συνεχίζουμε να έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και στην Γερμανία και στην Πολωνία και στην Ουγγαρία και στην Τσεχία. Έχουμε τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό ο οποίος υποστηρίζει ότι θα έχουμε παρατεταμένα κύματα καύσωνα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τονίζουν ότι ήδη έχουμε την κατάρριψη δεκάδων θερμοκρασιών ρεκόρ μέσα στον Ιούνιο. Το είδαμε αυτό και στην Γαλλία, το είδαμε αυτό και στην Γερμανία. Υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως να καταγραφούν και νέα ιστορικά υψηλά στις θερμοκρασίες που θα έχουμε το επόμενο διάστημα ή και κάποια μηνιαία ρεκόρ. Και βέβαια τονίζουν ότι η κατάσταση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι απρόβλεπτη, μπορεί τα πράγματα να γίνουν πολύ χειρότερα και τονίζουν βέβαια τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει. Είχαμε πει κιόλας χθες ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αυτή την περίοδο έχουμε στις χώρες που είχαμε καύσωνα δηλαδή περίπου 1.300 υπερβάλλοντες του συνηθισμένου αριθμού θανάτους, οι οποίοι θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να συνδέονται με τις ψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα Πρίφτη που μας έκανε για τελευταία ημέρα την τιμή να βρίσκεται κοντά μας και την ευχαριστούμε και για όλη τη σεζόν.
1: Για αυτή τη σεζόν,
0: σεζόν.
1: Το λες, τελευταία μέρα.
0: Τελευταία μέρα, αυτή τη σεζόν.
1: Για τη σεζόν.
0: Για τη σεζόν.
1: Ναι, στη συγκεκριμένη εκπομπή.
0: Και από ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, πάμε εμείς σε δελτίο ειδήσεων, μουσική δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
6: Σύντομο δελτίο ειδήσεων σε νέα. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Παπαντονίου. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί, πάνω από 5.034 τραυματίες και 46.000 αγνοούμενοι έχουν καταγραφεί στη Βενεζουέλα μετά τους φωνικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Έχουν σημειωθεί πάνω από 500 μετασεισμοί, ενώ Λαγουάιρα και Καράκας είναι οι πληγήσεις περιοχές. Οι εκτοπισμένοι λόγω των σεισμών φτάνουν τις 12.000. Ολοκλήρωνεται σήμερα η απογραφή ενελκυστήρων χωρίς προοπτική νέας παράτασης από το κράτος. Η διαδικασία θα γίνεται με κωδικούς τάξης NET και θα αφορά όλα τα κτίρια. Σε όσους το αμελήσουν θα επιβάλλονται πρόστιμα 1.000 έως 5.000 ευρώ και θα ξεκινήσουν τα δική έλεγχη συμμόρφωσης από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς. Νέος εισαγωγικός δασμός επιβάλλεται από αύριο στις ελληνικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνοντας το κόστος των δεμάτων κατά τουλάχιστον 3 ευρώ. Η χρέωση θα υπολογίζεται ανά προϊόν και όχι ανά δέμα, ενώ η αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα τις αγορές μικρές αξίας από ασιατικές πλατφόρμες. Δύο άτομα συνέτησαν στη Βάρη για απάτη ηλικιωμένη χρησιμοποιώντας το κόλπο του ΔΕΙΔΕ. Αφαίρεσαν χρήματα χρυσαφικά αξίας περίπου 40.000 ευρώ, αλλά και το κινητό της. Το σήμα του κινητού της, ωστόσο, οδήγησε την Ελλάδα στο κατάστημά τους Βιτρίνα στο Ζεφύρι. Το έντονο κύμα ζέστης κορυφώνεται σήμερα στη χώρα με θερμοκρασία έως 39 βαθμούς σε βόρεια και δυτική Ελλάδα. Από την Πέμπτη η ζέστη υποχωρεί και ενισχύεται η αστάθεια με μπόρες και ισχυρές καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πτώση θερμοκρασίας έως το Σαββατοκύριακο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω καιρικών συνθήκων. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμαόλεφ και η σύζυγός του αλλά και ένας 13χρονος τραυματίστηκαν σοβαρά από έκρηξη κατοικίας στο Μονακό. Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε αφαιθεί στην είσοδο από άγνωστο δράση της οικίας του. Γεγονός προκάλεσε σοκ και καταδίκη από τον πρίγκιπα Αλβέρτο. Η Αρχιεπισκοπή του Σαφραζίσκο συμφώνησε σε αποζημιώσεις 395 εκατομμύρια δολαρίων για 530 θύματα σεξουαλικής κακοποίησης με πρόσθετα μέτρα προστασίας αλλά και πλήρη ανάληψη ευθύνης. Καιρός γενικά έθριος άνεμη βόρειο, ανατολική 4 με 5 και ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: Πάμε, πάμε.
1: Πάμε, 9 και 7 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά με την κυρία Κάτια, τον κύριο Ιούλιο. Με ζέστη, με θερμοκρασίες που σήμερα θα φτάσουν τους 37 και 38 βαθμούς. Και τι πιο καλύτερο από το να κάνετε το απόγευμα μία βόλτα στην πλατεία Κοραή από τις 6 έως τις 10 το βράδυ για να δοκιμάσετε δωρεάν παγωτό, παρακαλώ, δωρεάν παγωτό, τόνους παγωτού στη βραδιά παγωτού που διοργανώνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, ο Δήμος Πειραιά, ο Ολυμπιακός, με χορηγία του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πειραιά. Και να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μαστρονικόλα. Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και σε όλο το προσωπικό της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά. Συγχαρητήρια για το έργο σας. Έχουμε ιδιαίτερους δεσμούς και σχέσεις με το Δημοτικό Ραδιόφωνο και έτσι είναι τιμή μου να βγαίνω στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και να μιλάω.
0: Είναι χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας, ειδικά όταν μας επιφυλάσσετε και τέτοιες όμορφες εκπλήξεις όπως αυτές που θα έχουμε το βράδυ στο φεστιβάλ. Γιατί μιλάμε για φεστιβάλ παγωτού, έτσι. Δεν είναι μια απλή βραδιά.
2: Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι φεστιβάλ βιοτεχνικού παγωτού. Τονίζουμε το βιοτεχνικό για να παρουσιάσουμε, να δείξουμε στον κόσμο, στον καταναλωτή, τη διαφορά του βιοτέχνη και τη διαφορά του βιομηχάνου. Δηλαδή ο βιοτεχνικό παγωτό με το βιομηχανικό παγωτό. Το παγωτό παράγεται δηλαδή στα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, το παγωτό παράγεται στις μικρές παραγωγές και όχι στις μεγάλες βιομηχανίες, όπως καταλαβαίνετε, είναι και πολύ πιο υγιεινή και η όλη συνταγή του. Και έτσι λοιπόν πρέπει ο κόσμος να γευτεί, να καταλάβει και να υποστηρίξει και το βιοτεχνικό παγωτό. Πρέπει να δώσουμε στη βιοτεχνία μας έτσι μια όθηση και αυτό είναι, κερνάμε δωρεάν λοιπόν το παγωτό για να το δοκιμάσει. Και είναι και το σωματείο, συμπληρώνω, και το σωματείο ζαχαροπλαστών καταστηματαρχών Πειραιώς και η Ομοσπονδία, ναι, και η ΟΕΖΕ, είναι η Ομοσπονδία Ζαχαροπλαστών Ελλάδος.
1: Έχετε δίκιο.
2: Υπό την αιγίδα δηλαδή γίνεται αυτό. Και θα έχουμε και τη γεύση πάλι φέτος. Γεύση παγωτό Ολυμπιακός. Έχουμε κατοχυρώσει γεύση Ολυμπιακός. Το οποίο και να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη, και τον Γιάννη τον Μόραλη, ο οποίος πραγματικά έχουν αγκαλιάσει αυτή την ιδέα και τη δράση. Είναι μεγάλη μας τιμή που συνεργαζόμαστε άψογα με το Δήμο Πειραιά και με το Δήμο Πειραιά και με τον Ολυμπιακό.
1: Πείτε έτσι, μου κάτι, παρουσιάζουμε... πρόεδρε, συγγνώμη. Αυτό το παγωτό είναι φράουλα σαν κόκκινο και καϊμάκι ή κρέμα ή βανίλια σαν άσπρο.
2: Λοιπόν, αυτό το παγωτό είναι παγωτό μασκαρπόνε.
1: Μασκαρπόνε έχεις κάνει.
2: Βεβαίως, δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν βάζουμε δηλαδή, λέμε, φτιάξει μια βανίλια και βάζουμε λίγο κόκκινο. Όχι, όχι. Γιατί είναι πολύ ιδιαίτερη γεύση το παγωτό Ολυμπιακός. Είναι το παγωτό μασκαρπόνε, λοιπόν. Το οποίο θα έχει λίγο φράουλα μέσα και το κόκκινες ρίγες θα είναι με ρόδι.
1: Με ρόδι.
2: Έτσι, με ρόδι και λίγο το κέικ από πάνω που βγαίνει. Είναι το κέικ το Red Velvet που ξέρουμε όλοι, το κέικ βατόμουρο. Είναι πολύ ιδιαίτερη γεύση. Θα τη γευτεί ο κόσμος, θα καταλάβει.
1: Πόσα κιλά παγωτό θα φύγουν απόψε, υπολογίζεις?
2: Κοιτάξτε, θα πάμε τα περσινά. Τώρα πήγαμε 2-3 τόνους. Δηλαδή πήγαμε χιλιάδες Πειραιώτες. Και φέτος περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη.
1: Και όχι μόνο Πειραιώτες, και πολλοί κόσμος.
2: Πολλοί κόσμος, ναι. Εμείς θέλουμε να δείξουμε σε όλο τον κόσμο. Σας είπα, να δείξουμε, να γευτούν και να υποστηρίξουμε το βιοτεχνείο. Και ο Σαραντάκος υποστηρίζει τη βιοτεχνία. Πάρα πολύ και αυτό τον τιμά σε επιχειρήσεις μέσα από τα ρεπορτάζ. Σας ευχαριστούμε κύριε Σαραντάκο δημόσια.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πρόεδρε, γιατί είστε καλοί όλοι οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Είστε φοβεροί, αλλά λίγο παγωτάκι δεν φέρετε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, το βράδυ θα είναι το απόγευμα μέχρι τις 10 η ώρα θα είναι, από τις 6 μέχρι τις 10. Θα έχουμε τους ζαχαροπλάσεις εκεί με τα καπελάκια, με τους κούφους τους. Θα είναι όσοι επιχειρήσεις θέλουν να συμμετέχουν του Πειραιά, θα έρθουν εκεί με τις στολές τους να έρθουν και να συζητήσουν και με τον κόσμο τους. Είναι μια γιορτή σήμερα. Είναι και μια γιορτή αυτή που γίνεται και θα έχουμε και κάποιους παλέμαχους ποδοσφαιριστές και των Θρυλαίων θα έχουμε. Έτσι, θα έχουμε και το κανάλι 1 φυσικά μας υποστηρίζει και ευχαριστούμε και τον πρόεδρο του κανάλι 1 και όλους εσάς.
0: Φυσικά θα είμαστε κι εμείς εκεί. Λοιπόν, είναι το δεύτερο φεστιβάλ βιοτεχνικού παγωτού Πειραιά. Να επαναλάβουμε ότι εντάξει, συνδιοργανώνονται από το Δήμο Πειραιά και το Σωματείο Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθηνών Πειραιώς και Προαστίων. και τελεί υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος.
2: Βεβαίως.
0: Με την υποστήριξη και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά και της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εμείς ως Δημοτική Ραδιοφωνία θα είμαστε εκεί. Με πόσες γεύσεις παγωτών μας είπατε για το παγωτό Ολυμπιακός, τι άλλο θα
2: έχουμε? Θα υπάρχει σοκολάτα, βανίλια, φράουλα και θα υπάρχει και η γεύση παγωτό Ολυμπιακός. Όπως και πέρυσι υπήρχε, έγινε χαμός και με αυτό. Έτσι και φέτος αυτό θα παρουσιάσουμε. Εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Τώρα στέλνουν κάτι κακοήθεις, κάτι μηνύματα εδώ, κύριε Πρόεδρε. Εμείς λέει που δεν τρώμε παγωτό θα έχουμε καλά τον μπούρεκο. Τι να σου απαντήσω, καταλάβεις.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι άλλη. Πρέπει να κάνουμε άλλη βραδιά γι' αυτό. Να παρουσιάσουμε το παιδικό καλά τον μπούρεκο.
1: Θα έχουμε καλά τον μπούρεκο, εμείς λέει δεν τρώμε παγωτό.
0: Είναι μια καλή ιδέα αυτή, πάντως.
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια καλή ιδέα. Βέβαια να πω και κάτι, ότι μπορεί να ετοιμάσουμε κάτι με τον Δήμαρχο προς το χειμώνα. Αυτό δεν θα το πω τώρα στον αέρα, απλά είστε οι πρώτοι που το ακούτε. Θα ετοιμαστεί κάτι πάρα πολύ καλό, το οποίο θα σπάσει ρεκόρ. Μένω εδώ, βάζω ανωτελεία. Πραγματικά θα το απολαύσουν οι Πειραιώτες. Τι να πω, ξέρετε κάτι, ο Δήμαρχος Πειραιά είναι πολύ ανοιχτός στις ιδέες. Και πραγματικά και αυτό θα αγγίξει την ιστορία του Πειραιά. Μέσα από γεύση.
1: Τώρα πες μας, τώρα μας τα λες ένα-ένα, τώρα τα βγάζουμε.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να τα πούμε ακόμα. Είμαστε ακόμα στο χτίσιμο αυτής της ιδέας. Όμως σας το δίνω λοιπόν αυτό, σαν πρώτη. Έτσι δεν λέτε εσείς δημοσιογράφοι. Πρώτη, δεύτερη,
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, σας το δίνω λοιπόν, ότι θα έχουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο ιστορικά. Θα πάμε λίγο ιστορικά στον Πειραιά και να ευχαριστήσω δημόσια την κυρία Ζαραγγέλη, την Αντριάννα Ζαραγγέλη, όπου όθησε αυτή την ιδέα. Δηλαδή, βάλαμε εμείς το μισό και εκείνη έβαλε την πινελιά της, η οποία είναι πολύ χρήσιμη. Πρέπει να την ευχαριστήσω λοιπόν δημόσια μαζί με τον Γιάννη Μόραλη, αλλά θέλω και την Αντριάννα Ζαραγγέλη να δώσω έτσι μια ιδιαίτερη.
1: Θα μας πείτε τώρα τι είναι αυτό, ή θα κουβεντιάζουμε τώρα?
2: Θα κουβεντιάζουμε. Όχι, δεν θα σα πω.
1: Δεν θα
2: το αφήσουμε, γιατί αυτό δεν είναι ακόμα στο χτίσιμο τη ιδέα. Θα είναι πάντως κάτι πάρα πολύ καλό. Είστε οι πρώτοι αυτή τη στιγμή που το ακούτε.
1: Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ραντεβού το βράδυ.
2: Ραντεβού το βράδυ και στηρίξτε τη βιοτεχνία. Αυτό είναι το μήνυμα.
1: Δεν νομίζω να έχετε και παράπονα.
0: Για τους άλλους το λέει.
2: Παράπονα δεν έχουμε, αλλά θέλουμε στήριξη τη βιοτεχνία σε σύγκριση με τη βιομηχανία.
1: Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Πάμε να δώσουμε εδώ και τις καλημέρες σε όλους. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Μιχάλη Γιώνη στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του καναλιού 1. Κανάλι 1 μέσω προβολής με εξαιρετικούς επαγγελματίες δημοσιογράφους που τιμούν τον Πειραιά και τα περίχωρα, λέει ο κ. Μιχάλης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχάλη. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Λοιπόν, όμορφες καλημέρες από το Σάκη. Παρασκευή 10 Ιουλίου και 9.30 το βράδυ. Ελάτε στην Ηλιούπολη για τη γιορτή της Γουρνοπούλας, λέει. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ώρα 9.30. Χρόνια πολλά στο συνάδελφό μας, λέει ο Σάκης, τον Απόστολο Κορτιάνο, για την ονομαστική δωρητή. Χρόνια πολλά, Απόστολε. Παγωτό στρατσιατέλα για εμάς τους Ιταλιάνους. Έχει όλα τα θέλει τώρα και εσύ, παγωτό στρατσιατέλα. Ο κύριος Τιμολέων, καλημέρα σε αγαπητή Κάτια και Γιώργη, γλυκά νέα. Στείλε, λέει, στον Κούμα παγωτό με γεύση Ολυμπιακού. Ο Κούμας, κύριε Τιμολέοντα, δεν ξέρει από ομάδες και από αυτά. Μην το λέτε, πλάκα κάνει τώρα, μου λέει ότι είναι Παναθηναϊκός. Είδε ποτέ μπάσκετ τη ζωή του ποδόσφαιρο. Καλημέρα και από τον κύριο Φάνη. Καλημέρα, κύριο Φάνη, στο καλύτερο Ινστιτούτο της Ειδικής στον Πειραιά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε. Μουσική ανάσανο και λέω διάλειμμα.

0: Και έχουμε την πρώτη πρωινή φωτιά τώρα στη αγροδαστική έκταση, στη Λούτσα της Εύβοιας όμως. 44 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη παρακαλώ και ένα ελικόπτερο είναι σε αγροδαστική περιοχή. Δεν απειλούνται σπίτια και κατοικημένες περιοχές και σπέβδουν εκεί και μηχανήματα έργου και υδροφόρες από τους γύρω δήμους. Και ακόμα είναι 9 και 20 σήμερα, έτσι.
1: Πάντως είναι πολύ ψηλός ο κινδυνός πυρκαγιάς και σήμερα και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και εδώ στις περιοχές περίξης του Λεκανοπεδίου. Και σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, είμαστε στα κίτρινα, στο μεγαλύτερο μέρος, οπότε πολύ μεγάλη προσοχή κυρίες, κύριοι, φίλοι, φίλες. Δεν βάζουμε φωτιές να κάψουμε ξερά, δεν ανάβουμε φωτιά για μπάρμπεκιου. Γενικώς δίνουμε μια μεγαλύτερη προσοχή έτσι, και φροντίδα στο τι συμβαίνει.
0: Και φυσικά το φοβερό το είδατε στη Λάρισα την Δευτέρα. 9 το βράδυ οι πιτσιρικάδες ανήλικοι ανακάλυψαν την μικροφωνική εγκατάσταση του τρένου. Το είδατε. Μπήκανε μέσα και άρχισαν να βρίζουν τους επιβάτες.
1: Εντάξει, γελάμε τώρα. Ναι, γιατί.
0: Και μπήκανε μέσα από την μικροφωνική εγκατάσταση στο βαγόνι που ήταν γεμάτο από κόσμο και άρχισαν να βρίζουν τους επιβάτες. Ναι. Ναι. Προσέξτε, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι να φτάσει στη Λάρισα. Τους βρίσκανε συνέχεια μέσα στο βάθος.
1: Εσύ μη γελάτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρε Ιούλιε, λοιπόν...
0: Να φαντάζομαι. Να είσαι στο βαγόνι μέσα να ταξιδεύεις.
1: Κατάλαβες και να ακούς.
0: Και να σε βρίσκω συνέχεια.
1: Και να τα ακούς κιόλας. Να ζεσταίνεσαι, να είσαι όρθιος, ξέρω εγώ.
0: Σε μια
1: να έχει πολυκοσμία.
0: Πόση ώρα είναι από Θεσσαλονίκη μέχρι Λάρισα, είναι κανένα δύο.
1: Βέβαια.
0: Τόσο.
1: Γελάνε.
0: Απίστευτο περιστατικό. Μπα φεύγει. Λοιπόν, πάμε να σοβαρευτούμε. Τι έχουμε σήμερα, έχουμε και υπουργικό σήμερα, έτσι.
1: Έχουμε και υπουργικό σήμερα. Διάφορα σημαντικά θέματα. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να σταματήσει η δραστηριότητα, είπαμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έτσι, οπότε δεν τελειώνει. Θα γίνει ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο, γιατί

0: με βάση τώρα τις εκλογές του 2023, το πρώτο εξάμηνο του 2026 και ο προγραμματισμός των προτεραιότητων για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε διάφορα θέματα και από το Υπουργείο Εργασίας και από το Υπουργείο Εσωτερικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Έχουμε φυσικά και τις επιλογές Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έτσι, από τον αρμόδιο Υπουργό, τον Γιώργο Φλωρίδη. Να δούμε τι θα βγει και από εκεί. Και αργότερα ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, την Ανίτα Δημητρίου. Αργότερα το απόγευμα, έτσι, πολύ μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, τι να κάνουμε, πάμε λίγο στους δρόμους να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Πενθυμίζουμε 30 του μήνα σήμερα, σε ισχύ ο δακτύλιος, κυκλοφορούν τα ζυγά στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο φαίνεται ότι είναι πυγμένο από κίνηση, ούτως ή άλλως είναι μια ώρα κατά την οποία μετακινείστε για δουλειές, αγκαρίες, ψώνια, υποχρεώσεις κλπ. Άνοδος και κάθοδος του Κηφισού είναι σε καλύτερη κατάσταση. Έχουμε εδώ τώρα στο ρεύμα προς Πειραιά από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μία μικρή εμπλοκή, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, όπως επίσης και στην άνοδο εκεί στο ύψος του ΚΤΕΛ. Ναι, λίγο με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα, αλλά δεν είναι πολύ άσχημη κατάσταση. Με χαμηλές ταχύτητες και στο Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά. Εδώ γύρω από το λιμάνι του Πειραιά βλέπω ότι είναι στα κόκκινα ο χάρτης, οπότε μάλλον υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, κάπως και στην Κηφισίας, στο ρεύμα προς Μαρούσι και στη Μεσογείον, στην κάθοδο, εκεί στο ύψος του Χολαργού και μπροστά στο Πεντάγωνο και στο Ρίκος Ντινάν. Έχει μικρή κίνηση και στην άνοδο της Αλεξάνδρας, αλλά λίγο πιο περιορισμένη. Φαίνεται να είναι καλύτερα τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, υπομονή, ψυχραιμία. Έρχεται το καλοκαίρι, θα αναχωρήσει και περισσότερος κόσμος σίγουρα για τα χωριά τους, όποιοι τυχεροί έχουν χωριά και μπορέσουν να κάνουν διακοπές εκεί. Οπότε ίσως να είναι και καλύτερα τα πράγματα, γιατί κλείσανε και τα σχολεία, οπότε η κίνηση περιορίζεται. Αυτό είναι το ευχάριστο νέο της ημέρας.
1: Οπότε πάμε σε τραγούδι, διαφημίσεις, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Να πούμε βέβαια και για όσους δεν το κατάλαβαν εκεί στους φίλους του Πελοπόννησου, είχαμε και σεισμό στη Μάνη, 4,2 ρίχτερ, 17 χιλιόμετρα νότια του Κότρανα, νωρίς το πρωί. Εντάξει, είναι μια περιοχή που δίνει έτσι τοπικούς σεισμούς εκεί στη Μάνη, αλλά δεν έχει, οι σεισμολόγοι δεν ανησυχούν. Όσο και τον καιρό, 39 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος φτάνει στην Ευρώπη και στη χώρα μας, χωρίς όμως ακραίες θερμοκρασίες. Στο Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες η θερμοκρασία από 30 έως 32, στις υπόλοιπες περιοχές από 34 έως 36 και τοπικά στερεωτικά έως και 37 βαθμούς. Έτσι θα πάει μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή και μετά θα έχουμε και βροχές.
1: Εντάξει. Οι βροχές δεν είναι κακή περίπτωση μέσα καλοκαίρι. Είναι καλή περίπτωση διότι τα ρίχνουν και λίγο τη θερμοκρασία κατά τόπους. Βοηθούν και στην αποφυγή
0: πυρκαγιών.
1: Οπότε να πάρουμε και μία ανάσα, καλό θα είναι. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω για τα τραγούδια του Μουντιάλ, γιατί είναι σε εξέλιξη το Μουντιάλ. Και ήθελα να πω για τα τραγούδια, γιατί βλέπω εδώ πέρα ένα δημοσίευμα για τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ που έχουν εξελιχθεί σαν απόσπαστο κομμάτι της διοργάνωσης, είτε γνωρίζοντας παγκόσμια επιτυχία κάποια, είτε μένοντας γρήγορα στη λίθη κάποια άλλα. Καθώς η FIFA άρχισε να καθιερώνει επίσημα τραγούδια για το παγκόσμιο κύπελο από το 1990. Εκείνη τη χρονιά ερμηνεύτηκε το Une State Italiana, το πρώτο επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης από Ιταλούς φυσικά τραγουδιστές, ανοίγοντας και έναν κύκλο όπου η μουσική συνδέεται με τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη. Μετά το 1994 στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών ακολούθησε το Gloryland. Ήταν ένα τραγούδι με έντονο αμερικανικό χαρακτήρα, ωστόσο δεν νομίζω ότι το θυμάται και κανένας. Ενώ το 98 ήταν το La Copa de la Vida με το Ricky Martin και μια τεράστια τομή, γιατί το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία, φέρνοντας τη Latin Pop ακόμα πιο κοντά στο διεθνές mainstream και ταυτίστηκε όσο λίγα με τον ενθουσιασμό του ποδοσφαίρου. Το 2002 είχαμε την Anastasia και το Boom, επίσης ένα τραγούδι το οποίο δεν πήρε, είχε την επιτυχία που ενδεχομένως να του άξιζε, ενώ 40 χρόνια αργότερα στη Γερμανία, το The Time of Our Lives με του Σιλντίβο και την Τόνι Μπράξτον, ένα διαφορετικό τραγούδι από τα χορευτικά των προηγούμενων ετών, και με τη Σακίρα και το τραγούδι της Νότιας Αφρικής, με το Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής, με το Waka Waka, που έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της διοργάνωσης και ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του ποδοσφαίρου, όπως αναφέρεται, καθώς έγινε μάλλον το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι στην ιστορία του θεσμού. Ακολούθησαν το We Are One το 14, το Leave It Up το 18, το 22 στο Κατάρ, η FIFA προχώρησε παρουσιάζοντας όχι μόνο ένα τραγούδι, ένα ολόκληρο επίσημο soundtrack. Και για το 26 έχουμε επιστρέψει στη Σακίρα με το Die Die ως το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης. Και πάντως πριν η FIFA θεσμοθετήσει τα επίσημα τραγούδια, υπήρχαν μουσικές απόπειρες που έτειναν να συνδεθούν με τα Mundial. Ωστόσο, τα τραγούδια του Μουντιάλ αποτελούν κάτι περισσότερο από μουσική υπόκρουση κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, καθώς είναι και μέρος της μνήμης, έτσι, και ένας τρόπος να ξαναζωντανεύουν εικόνες, πανηγυρισμοί, γκολ, αλλά και ολόκληρα καλοκαίρια που έμειναν χαραγμένα στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Αυτά λοιπόν και από τα τραγούδια του Μουντιάλ, τα οποία μας θυμίζουν κάθε φορά συγκεκριμένα καλοκαίρια.
2: Γυρίζουν κάτι μεθυσμένα βράδια έξω από το χάρτη, σαν πειρατής χωρίς λιμάνι.

0: Κυριακή. Έλα να πούμε και την τελευταία καλημέρα της σεζόν στο Λουκά το Θεοφανόπουλο, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, και να το ευχηθούμε και καλό καλοκαίρι βέβαια, με ειδήσεις από αυτές που μας ενδιαφέρουν και ειδήσεις οι οποίες μας κάνουν πιο χαρούμενους μέσα στη μαυρίλα που ζούμε. Καλημέρα κύριε Λουκά.
1: Καλημέρα κύριε Σολοντάκο, τι κάνετε?
0: Καλά, εδώ με την κυρία Κάτια είμαστε.
2: Γεια σας κύριε Θεοφανόπουλο.
1: Ναι. Καλημέρα Κάτια μου, καλημέρα.
0: Έτσι.
2: Τι γίνεται?
1: Όλα καλά.
2: Μπράβο,
1: καλά.
2: Μπράβο. Τέλεια.
1: Τελευταία εκπομπή σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
1: Υπομονή. Θα περάσει το καλοκαίρι και θα μας ξανάρθετε.
2: Πρέπει να πάρουμε και μια ανάσα. Πώς θα γίνει?
0: Ο Λουκάς δεν παίρνει ανάσα, γιατί είναι, το καλοκαίρι είναι η εποχή των αθλητικών συντακτών, να ξέρετε. Κάθε μέρα έχουμε κάτι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, τα τελευταία πολλά χρόνια το καλοκαίρι για μας είναι σαν το Σεπτέμβριο των υπόλοιπων. Ούτως ή άλλως κάποια θυμάται που λέω ότι εμείς το Σάββατο, για μας το Σάββατο είναι και η Δευτέρα. Δηλαδή ξεκινάμε λίγο ανάποδα από όλους τους υπόλοιπους. Κυρίως συναδέλφους εσάς που ούτως ή άλλως, πρέπει να δούμε, το ρεπορτάζ είναι καθημερινό, η επικαιρότητα ποτέ δεν σταματά, όσο μάλλον για μας που είμαστε και στην καρδιά πλέον του παγκόσμιου κυπέλου, με τις εκπλήξεις να συνεχίζονται, καθώς η φτωχή, την τίμια και η ηρωική Παραγουάη πέταξε εκτός αυτό το μόρφωμα της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. 1-1 στην κανονική διάρκεια. Ένα-ένα στην παράταση και στα πέναλτι η Παραγουάη πήρε μια ηρωική, κυριολεκτικά, πρόκριση για την φάση των 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Από σήμερα αντιλαμβάνεστε όλοι σας ότι θα ξεκινήσει η κριτική, καταρχάς από τους παλέμαχους, τους σπουδαίους άσους του παρελθόντος της ελληνικής ομάδας της Γερμανίας. Η Γερμανία, η οποία, όπως και να το κάνουμε, έχει χάσει πλέον το ποδοσφαιρικό τους DNA. Πέναλτι στα απέναντι πρόκριση και για το Μαρόκο του Αγιούπ Ελκαμπή, ο οποίος θα συνεχίσει τουλάχιστον για 10 μέρες ακόμα την παρουσία του στα γήπεδα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πράγμα που σημαίνει ότι θα αργήσει τον δει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, η οποία ξεκίνησε χθες. Και αυτό το ματ στην διαδικασία των πέναλτι, με τους Μαροκινούς να πανηγυρίζουν για ακόμα μια φορά την πρόκριση, θυμίζω ότι σε προηγούμενο παγκόσμιο ήταν στην τετράδα το εθνική ομάδα του Μαρόκου. Ουσιαστικά βλέπουμε πλέον ότι οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να την πατήσουν, και βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Το μάτς το οποίο ξεχωρίζει για μένα είναι αυτό ανάμεσα στην Γαλλία και την Σουηδία. Απαρεπιπτόντως να πω ότι και η Βραζιλία τα χρειάστηκε χθες, καθώς οι Ιάπωνες προηγήθηκαν.
0: Στα χασομένα κερδίσαν.
1: Ναι, είδες πόσες προκρίσεις έχουν έρθει στις καθυστερήσεις στο ξεκίνημα της νοκάου της φάσης των 32. Λοιπόν, από εκεί μετά ξεκίνησε η προετοιμασία και ο Ολυμπιακός. Όλα τα μεγάλα ονόματα που δεν είχαν υποχρέωση με τις εθνικές ομάδες ήταν χθες στο Ρέντι, και μεταξύ αυτών που είχαν άδεια αλλά προτίμησαν να ξεκινήσει αυτήν την πρώτη μέρα, ο Ράμον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ξεκίνησε με τους Κώστα Φορτούνη και τους υπόλοιπους. Για τον Φορτούνη δεν ξέρω αν έχετε δει τα βιντεάκια τα οποία έχουμε ανεβάσει και στο κανάλι 1.gr, τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σήμερα ανακοινώνει ο Ολυμπιακός την απόκτηση, μάλλον την επιστροφή να το πω καλύτερα, για τρίτη φορά στον Πειραιά του Κάρμο, την απόκτηση του Πόποβιτς, και να δούμε τι επιφυλάσσει συνέχεια, γιατί υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες τεχνικές για να κληθεί το θέμα το οικονομικό με τη Λουντογκόρετς για τον Στάνιτς. Και στην διαδικασία της να εκδώσει στήριο για τον Πειραιά είναι και ο Ρόκα. Και θα κλείσω με κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, το αφήσω για το τέλος, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου Πειραιά. Πάντα ο Βαγγέλης Φαρνάκης ήταν δίπλα στην ΕΣ Πειραιά, στα σωματεία της πόλης. Χθες στη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης έδωσε το παρόν και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος παρέδωσε και επιταγή ύψους 10.000 ευρώ ως μια οικονομική βοήθεια στην Ένωση, και εξήγησε ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα συνεχίσουν να είναι δίπλα στους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, δίπλα στις ερασιτεχνικές ομάδες του Πειραιά, και κυρίως σε όλα τα σωματεία τα οποία, όπως ανέφερε ο Κώστας Καραπαπάς, δεν πρέπει να βλέπουν τον Ολυμπιακό ως τον μεγάλο τους αδερφό, αλλά ως την ομάδα που θα συμπαραστέρχεται πάντα στα προβλήματα. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Έχει προκύψει και το θέμα της έξωσης που θέλει να κάνει το Στάδιο Ιωνίσης και Φιλίας στην ΕΠΣ. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία θα αναλύσουμε και το μεσημεράκι στην εκπομπή μας Πινελιές Αστόρ. Γιώργο, Κάτια.
0: Λουκά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και αυτή τη χρονιά. Να είσαι καλά και θα σε ακούμε όλο το καλοκαίρι για την έγκυρη και έγκυρη ενημέρωσή σου.
1: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Κάτια.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σου Λουκά Θεοφανόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι για σήμερα, μόνο για όλη τη σεζόν να τον ευχαριστήσουμε που ήταν κοντά μας.
0: Ωραία. Και κάπου εδώ μπορούμε να χαιρετήσουμε κι εμείς. Να πούμε καλό καλοκαίρι στους όλους τους φίλους. Να ευχαριστήσουμε το κανάλι 1, τον πρόεδρο τον κύριο Βουράκη, τον αντιπρόεδρο, την Έλενα, τον κύριο Φίτρα, το φίλο μας τον Παναγιώτη που το γνωρίζουμε πάνω από 40 χρόνια. Έχει και όλους συναδέλφους μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα που μας κράτησαν βοήθεια και μας έδωσαν δύναμη αυτό το 9 μήνο.
2: Και όλους εσάς, όλους τους ακροατές, τους φίλους που μοιραστήκατε μαζί μας και αγωνίες και ερωτήσεις και όμορφες στιγμές και φωτογραφίες αυτής της χρονιάς, να έχουμε όλοι ένα ήρεμο καλοκαίρι με χρόνο για όσους και όσα αγαπάμε. Φυσικά η ενημέρωση συνεχίζεται εδώ στο κανάλι 1 καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού από το team του Δημοτικού Ραδιοφώνου του Πειραιά και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε από Σεπτέμβριο. Όπως και να έχει, θα είμαστε και μέσω social media κοντά. Και...
0: καλό καλοκαίρι στον κύριο Τιμολέοντα, σας το στέλνει τώρα.
2: Καλό εδώ. Καλοκαίρι, ναι.
0: Ναι, κύριε Τιμολέοντα. Θα λέμε στα διαδίκτυα εμείς.
2: Λοιπόν,
0: καλημέρα,
2: όλα τα
0: γεια
2: καλά,
0: σας.
2: Καλημέρα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
2: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Παπαντονίου. Συνεδριάζει 11 το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου με επίκεντρο τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου και τον προγραμματισμό των βασικών προτεραιότητων για το επόμενο διάστημα υπό τον Πρωθυπουργό. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί, πάνω από 5.034 τραυματίες και 46.000 αγνώμενοι έχουν καταγραφεί στη Βενεζουέλα μετά τους φωνικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου, σύμφωνα με τη στολιστή του ΟΗΕ. Έχουν σημειωθεί πάνω από 500 μετασεισμοί, ενώ Λαγουάιρα και Καράκας είναι οι πληγήσεις περιοχές. Οι εκτοπισμένοι λόγω των σεισμών φθάνουν τις 12.000. Ολοκληρώνεται σήμερα η απογραφή ενελκυστήρων χωρίς προοπτική νέας παράτασης από το κράτος. Η διαδικασία θα γίνει με κωδικούς τάξης NET και θα αφορά όλα τα κτίρια. Σε όσους το αμελήσουν θα επιβάλλονται πρόστιμα 1.000 με 5.000 ευρώ, ενώ θα ξεκινήσουν τα δικαίλεχη συμμόρφωση ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς. Νέος εισαγωγικός δασμός επιβάλλεται από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνοντας το κόστος των δεμάτων κατά τουλάχιστον 3 ευρώ. Η χρέωση θα υπολογίζεται ένα προϊόν και όχι αναδέμα, ενώ η αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα τις αγορές μικρής αξίας από ασιατικές πλατφόρμες. Δύο άτομα συνέβησαν στη Βάρη για απάτηση ηλικιωμένη χρησιμοποιώντας τον κόλπο του ΔΕΙΔΕ. Αφαίρεσαν χρήματα χρυσαφικά αξίας περίπου 40.000 ευρώ, αλλά και το κινητό της. Το σήμα του κινητού, ωστόσο, οδήγησαν την αστυνομία στο κατάστημά τους βιτρίνα στο Ζεφύρι. Το έντονο κύμα ζέστης κορυφώνεται σήμερα στη χώρα με θερμοκρασίες ως 39 βαθμούς Κελσίου σε βόρεια και δυτική Ελλάδα. Από την Πέμπτη η ζέστη υποχωρεί και ενισχύεται η αστάθεια με μπόλες και ισχυρές καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πτώση θερμοκρασίας έως το Σαββατοκύριακο. Ουκρανός ολιγάρχης, η σύντροφός του και ένας 13χρονος τραυματίστηκαν σοβαρά από έκρηξη σε κατοικία στο Μονακό. Ο εκρητικός μηχανισμός είχε αφαιθεί στην είσοδο της κατοικίας από άγνωστο δράστη. Γεγονός προκάλεσε σοκ αλλά και καταδίκη από τον πρίγκιπα Αλβέρτο. Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η διπλωματική κινητικότητα γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν με το ζήτημα της ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών. Καιρός γενικά αίθριος, άλμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, αλλά με βαθμία εξασθένηση. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.
1: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
7: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
6: Ορίστε.
8: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτέο-kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
9: Για 38η χρονιά, η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά, για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σύντομο δελτίο ειδήσεων χωρίς ενεργό μέτωπο. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Λούτρεση. Σήμερα έχουν καταγραφεί σε Βενεζουέλα με το πιο πληγήσεις περιοχές. Οι εκτοπισμένοι λόγω των σεισμών φτάνουν τους 12.000. Πτωματόμο εντοπίστηκε σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου στη Τσιμισκή Θεσσαλονίκη. Η ταυτότητα του παραμένει άγνωστη και οι συνθήκες θανάτου διερευνούν την αστυνομία, η οποία ήδη απέκλεισε την περιοχή. Ολοκληρώνεται σήμερα η απογραφή ενεργητήρων χωρίς προοπτική νέας παράτασης από το κράτος. Η διαδικασία θα γίνεται με κωδικούς τάξης NET και θα αφορά όλα τα κτίρια. Σε όσους το αμελήσουν θα επιβάλλονται πρόστιμα 1.000 με 5.000 ευρώ, ενώ θα ξεκινήσουν εντατική έλεγχη συμμόρφωσης από την εξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς. Νέος εισαγωγικός δασμός επιβάλλεται από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές, έως μας συνέβησαν στη Βάρη για απάτη ηλικιωμένη. Χρησιμοποιώντας το κόλπο του ΔΕΙΔΕ, αφαίρεσαν χρήματα χρυσαφικά αξίας, πήγησαν την αστυνομία στο κατάστημά τους που είχαν ως βιτρίνα στο Ζεφύρι. Το έντονο κύμα ζέστης κορυφώνεται σήμερα στη χώρα με θερμοκρασίες ως 39 βαθμούς στην Δυτική Ελλάδα. Από την Πέμπτη, ζέστη υποχωρεί και ενισχύεται η αστάθεια με μπόρες και ισχυρές καταιγίδες, αλλά και πιθανές χαλαζοπτώσεις και πτώση θερμοκρασίας έως τόσα. Ουκρανός ολιγάρχης, η σύντροφός του και ένας 13χρονος τραυματίστηκαν σοβαρά από έκρηξη σε κατοικία στο Μονακό. Ο εκρητικός μηχανισμός είχε αφαιθεί στην είσοδο από άγνωστο δράστη. Γεγονός προκάλεσε σοκ αλλά και καταδίκη τον πρίγκιπα Αλβέρτο. Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η διπλωματική κινητικότητα γύρω από τις συνομιλίες υπαίτημα της ασφαλούς ναυσιπλοείας Αθηνά του Ορμούς και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών. Καιρός γενικά έθριος, άλμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Τρίτη σήμερα, 30 του Ιούνιου. Μήνας, Κατερίνα Δηλιάνη. Στον ήχο η Κατερίνα Κοκαλίδου. Τουλάχιστον έχω ένα Κατερινάκι σήμερα στο στούντιο. Και να πω σε όλους εσάς που μας ακούτε ότι σήμερα είναι το τέλος αυτής της όμορφης χειμερινής παύλα, ανοιξιάτικης παύλα, λίγο πριν το καλοκαίρι ή μέσα στο καλοκαίρι, εκπομπής, σεζόν. Τελειώνουμε, κλείνουμε στο στούντιο και ο κύριος Σίμος Πεϊμανίδης.
1: Το είπε.
0: Το είπα που δεν το είπα. Λοιπόν, καλημέρα, πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Μείνετε συντονισμένοι πάντα στους 90,4 με τις φωνές μας ή και χωρίς, με πάντα.

έτσι παιχνιδιάρη και διάθεση για το καλοκαιράκι που διανύουμε. Αυτό το κομμάτι τόσες φορές που το έχω ακούσει σε αυτούς τους γάμους που έχω πάει, πώς γίνεται να μην έχει γίνει ήδη το hit του καλοκαιριού? Έχει γίνει, παιδιά, και προκαλεί και φοβερή διάθεση. Αν δεν την έχετε δηλαδή, βάζεις τις καμπάνες του Αργυρού και σου χορεύεις πρωί-πρωί. Ναι, για πάμε να στήσουμε λίγο το χώρο εδώ στο στούντιο.

0: Καλημέρα. Ποιον έχουμε στη γραμμή μας?
1: Μαράκι μου, μαράκι.
0: Πρόεδρε μου.
1: Παραγγελία ήταν το τραγούδι, βρε μαράκι μου.
0: Πρόεδρε μου, τι να κάνω. Έβαλα και τις καμπανούλες μας.
1: Με τις καμπάνες και με τα άσπρα είσαι εκεί, με τα ρόζου. Μπορεί να μην είμαι και έχω εικόνα όμως.
0: Αυτό μου αρέσει πιο πολύ, Πρόεδρε, που νοεράς πάντα εδώ κοντά μας, αλλά εσύ...
1: Γιατί, να σου πω κάτι, δεν θα γνωρίζεις την αποθέση μόνο όταν είμαστε δίπλα και όταν είμαστε μακριά.
0: Οπωσδήποτε. Πάντα υπάρχει.
1: Και μόνοι σου σήμερα και τι θα γίνει τώρα. Μήπως την Πέμπτη να κάνουμε μια έξτρα εκπομπή, να είμαστε όλοι εκεί, να χαιρετήσουμε.
0: Να ξανακάνουμε ένα ωραίο closing, ε. Θα το συζητήσουμε πάλι όλοι μαζί, γιατί χρειάζεται πάλι η ομάδα να είναι ενωμένη. Δεν είναι το σωστό το closing.
1: Σε περίπτωση όμως που δεν γίνει, να ξέρεις ότι εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάρα πολύ ωραία, για την πολύ αυτή η σεζόν που περάσαμε παρέα και να ξαναδώσουμε ραντεβού το Σεπτέμβρη.
0: Πρόεδρε μου, εμείς ευχαριστούμε που μας δίνεις κάθε φορά το λόγο και τα μικρόφωνα στο χέρι, να μιλάμε και να εξωτερικεύουμε όλα αυτά που νιώθουμε, που βλέπουμε, που ακούμε. Και έτσι έχουμε κάνει μια πολύ ωραία παρεούλα πρωινή.
1: Αυτό είναι σίγουρα η ωραία παρέα που έχουμε κάνει όλοι εκεί, και οι προηγούμενοι και εσείς και οι επόμενοι, και έχουμε φτιάξει αυτό το πολύ ωραίο κλίμα στο σταθμό μας. Και σκέψου, μίλαμε την κυρία, πώς είναι την άλλη που κάνει μαζί σε εκπομπή, την κοπέλα.
0: Κατερίνα Δελιγιάννη, της γνωστής οικογένειας.
1: Αυτή της γνωστής οικογένειας των Δελιγιαννέων, να κάνουμε ένα closing την Πέμπτη.
0: Πολύ ωραία η πρότασή σου, Πρόεδρε μας.
1: Γεια σου, μαράκι μου. Φιλιά. Καλημέρα.
0: Φιλιά, καλημέρα. Σε αγαπάμε πολύ.
1: Γεια. Και εγώ, μαράκι μου.
0: Τι ωραία, τι γλυκιά παρέμβαση.

Λοιπόν, αυτή η εποχή, τώρα καταλαβαίνω ότι ήταν η εποχή πολλών γάμων. Και μεταξύ άλλων, δεν λέμε, παντρεύτηκε η Κωνσταντίνα η φίλη μας, παντρεύτηκε το Χριστινάκι μας, αλλά παντρεύτηκε και η οικογένεια Χούρη εδώ, όπου τραγούδησε, λέει, η Άννα Βύση και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο γάμο τους. Και εμείς είχαμε Κωνσταντίνο Αργυρό και η Άννα Βύση, αλλά όχι live. Τώρα η Τάλια Χαϊντάτ και ο Μπάχη Χούρη, θα μου πείτε ποιοι είναι όλοι αυτοί. Θα σας πω εγώ ποιοι είναι. Είναι μέτοχοι σε κατασκευαστική εταιρεία που έχει έδρα την Αθήνα και πραγματοποιεί έργα, λέει, στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει τώρα αυτό, πόσο, αστήρευτα. Τίποτα, είναι μεγάλο το κασέ. Τρομερά, μπράβο να ζήσουν. Εν τω μεταξύ, σκάσαν μύτη και με άλογα. Στο Νάσιο Τζικ, βέβαια. Έτσι, μεγαλοπρεπής ο γάμος. Αλλά στην Αθήνα, έτσι. Είχαμε τέτοιο γάμο στην Αθήνα. Έχω ακούσει για τέτοιους γάμους στη Μέση Ανατολή. Αλλά μπράβο μας. Γιατί μπορούμε και εμείς στην Ελλάδα να υποστηρίξουμε τέτοιους γάμους. Πλουσιοπάροχους.

Τώρα διαβάζω μια είδηση που έχει κάνει ο Τάσος Οξιαρχό, που λέει ότι όσο μεγαλώνω δεν μπορώ να χορεύω. Γι' αυτό αποφάσισα να γίνω σκηνοθέτης. Είμαι ένας νέος Φωκάς Ευαγγελινός. Πόσο cringe είναι αυτό τώρα να το λέει ένας άνθρωπος για έναν άλλον άνθρωπο και να αυτοπροσδιορίζεται. Τώρα, τύπου τι, ότι θέλουμε να πάρουμε τις δουλειές του Φωκά Ευαγγελινού επειδή έχει χτίσει το όνομά του με υδρότα και... Τι να πω τώρα, λίγο περίεργο αυτό ακούστηκε, αγαπητέ μου Τάσο, που έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν. Επίσης, δεν είσαι ποτέ μεγάλος για να χορέψεις. Καταλαβαίνω ότι να κάνεις λιγότερες εμφανίσεις, εννοείται αυτό, και είσαι και πάρα πολύ, πολύ καλός χορογράφος, αλλά το λες. Ρε εσύ Τάσο, δεν το λες κανονικά. Σε άλλες δηλώσεις βέβαια έχει πει ότι ήταν και θυσμένος στα ναρκωτικά, αλλά τώρα πλέον είναι καθαρός. Άρα δίνει και μια ελπίδα ότι μπορείς να ξεφύγεις από όλη αυτή τη μάστιγα. Και άλλη μια δήλωση που είχε κάνει το Γενάρη ήταν ότι είχε πει ότι είναι ένας straight ομοφιλόφιλος. Γενικά τα βγάζει τα διαμαντάκια του ο Τάσος, έτσι. Τα βγάζει λίγο τα διαμαντάκια του. Και πάμε να ακούσουμε την Ρία Ελληνίδου, η οποία βέβαια ξέρεις ότι αρέσει σε όλες τις ηλικίες. Δεν ξέρω αν αρέσει τον μπαμπά Δημήτρη Αλεξάνδρου. Πάντως στο μικρό παρούλι που το τραγουδάει το κομμάτι και βγαίνει live μέσα από τα story του μπαμπά, αρέσει πολύ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοδη Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
6: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Λοιπόν, τώρα σε αυτό το κομμάτι θα πούμε σε αυτό το σημείο ότι το Michael που αναφέρεται στην βιογραφία του Michael Jackson ξεπέρασε το Oppenheimer και έγινε η πιο εμπορική βιογραφική ταινία όλων των εποχών. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα πάρει και τα Oscar. Έχουν βγει τα Oscar. Όχι ακόμα κάτι, ναι. Τον άλλο χρόνο. Πολύ ωραία. Θα τα δούμε και αυτά. Πάντως, το Oppenheimer έχει λάβει και 7 Oscar. Μεταξύ άλλων της καλύτερης ταινίας και της σκηνοθεσίας από τον Christopher Nolan. Για να δούμε ο Jackson, μάλλον ο Michael τι θα κάνει. Πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του, ο Τζαφάλ, κάπως έτσι λέγεται ο κύριος. Για να δούμε και εκεί τι θα γίνει.

Να σας πω και κάτι. Η influencer, η Κιάρα Φεράνη, βρισκόταν στην Ελλάδα. Βεβαίως. Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στο One and Only Aesthesis. Αυτό ήταν το ξενοδοχείο που έχει επιλέξει. Και το πόστερ στο λογαριασμό της φυσικά. Να πούμε ότι η πολύ διάσημη influencer με περίπου 24 εκατομμύρια followers βρίσκεται στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή κάνει τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά. Εννοείται πήγε Κίμολο, Μήλο και σε όλα τα υπόλοιπα. Φυσικά και όχι με το πλοίο της γραμμής, έτσι. Δεν θέλω να σκέφτεστε έτσι άσχημα για εκείνη. Πάρα πολύ ωραία. Έχει ξυπνήσει την Ελλάδα γιατί περνάει φανταστικά. Και ποιος άνθρωπος που έρχεται στην Ελλάδα δεν περνάει φανταστικά, παιδιά. Να τα λέμε όλα. Έχουμε τις καλύτερες παραλίες, έχουμε τα καλύτερα φαγητά, θάλασσα, κλίμα. Αν και εκεί υπάρχει λίγο ένα μικρό ερωτηματικό με το κλίμα τον τελευταίο καιρό. Παρ' όλα αυτά, καλύτερη επιλογή από την Ελλάδα για διακοπές το καλοκαίρι πιστεύω δεν υπάρχει. Και μπράβο, πολύ σωστά έκανε και το σημείωσε αυτό πολύ έντονα η Κιάρα στα stories της. Επιλέγουμε Ελλάδα.

Εντάξει. Βλέπω τώρα εδώ τις φωτογραφίες που έχει βάλει στο story. Λέει Σαββατοκύριακο στη Μήλο, ένα καταπληκτικό νησί, σαν να είναι βγαλμένο από μια καρποστάλ. Απολύτως σωστή. Θα τη βρω εγώ. Βλέπω τις φωτογραφίες. Εντάξει, με μπικίνι είναι καταπληκτικό το κορμί της, δεν υπάρχει. Και πάω λίγο πιο πάνω που είναι σε μια ταβερνούλα και τι βλέπω, ρε Κατρίνα. Παντζάρια βλέπω, ναι. Βλέπω παντζάρια. Κορίτσι μου, παντζάρια βεβαίως και θα έχεις αυτό το κορμί, την κορμάρα, λογικό είναι. Αλλά εγώ σαν Μαρία θα σου προτείνω, φάε μια μερίδα πατάτες τηγανιτές, κορίτσι μου, να δεις τη χαρά του κόσμου, την απόλυτη χαρά. Και εκεί θα καταλάβεις, εκεί θα μας λατρέψεις. Έτσι φρεσκοκομμένες στο χέρι, με φρέσκο λάδι. Τι είναι, πού να το ξέρει τώρα αυτό η Κιάρα, δεν το ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, με παντζάρια και λίγο, βλέπω και λίγο ψωμάκι, πάλι καλά τις έκοψε. Και να πω ότι από Κίμολο Μήλο ή από Μήλο Κίμολο πήγε με το πλοίο της γραμμής. Όχι. Εμείς να τα βλέπουμε αυτά που νομίζουμε ότι είναι η κοπέλα, μια χαρά ταπεινή κοπέλα είναι. Φτού, φτού.

τις προηγούμενες μέρες βέβαια και η Ρίτα ώρα ήταν σε ελληνικό νησί. Βεβαίως, στην Ίδρα. Όλοι εδώ. Μπράβο. Εντάξει, όλο το Star System. Παιδιά, δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή. Θες Κυκλάδες, πας Κυκλάδες. Θες Ιόνιο, Ιόνιο. Να μην πω το Αιγαίο που λέει και η Βύση, αλλά έχουμε άπειρες επιλογές για όλα τα γούστα, τα μήκη και τα πλάτη. Και θα πω και κάτι άλλο που ναι, μεν είναι λίγο κλισέ, αλλά θα το πω. Δεν είναι μόνο τα ελληνικά μας νησιά. Υπάρχουν και πολύ πολύ ωραία μέρη, τα οποία είναι λίγο πιο βόρεια θα έλεγα, αλλά πάντα έχουν και ωραίες θάλασσες και είναι και ωραίοι προορισμοί για καλοκαίρι, αν δεν θες να μπεις σε καράβι και να πας κάπου και θες να πας με το αυτοκινητάκι σου. Τι ήθελα να πω, τι σου έλεγα πριν, Ρίση Κατερίνα. Είπα κάτι τρομερό πριν, θα το θυμηθώ και θα σας το πω. Βεβαίως. Α, τώρα θυμήθηκα. Λοιπόν, πώς γίνεται να είναι τελευταία εκπομπή, να μην είναι εδώ το Κατερινάκι μου, για να συζητήσουμε λίγο το τι έγινε στο γάμο και στο γλέντι, τσερέλο, Αθηνά Οικονομάκου. Πώς γίνεται να μην έχει ξεστομίσει αυτό το στόμα, της Κατερίνας δηλαδή κυρίως, αυτά τα ωραία, τα τσιτάτα που θα έλεγε τώρα για Οικονομάκου και τσερέλο. Στεναχωριέμαι. Άρα σκέφτομαι σοβαρά το closing εκπομπής να είμαστε και οι τρεις εδώ πέρα και ο πρόεδρος και η Κατερίνα. Για να το δούμε και αυτό ξανά.

Δεν ήθελα να το πω, αλλά έφτασε αυτή η ώρα. Πλησιάζει η ώρα 12, οπότε πρέπει να κλείσουμε την ραδιοφωνική ώρα μας. Με αυτό το κομμάτι που λέει «Feel like home». Γιατί όντως το κανάλι 1 μας έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ αυτά τα 2 χρόνια που είμαστε παρέα. Σας ευχαριστούμε ολόψυχα για τις στιγμές που περνάμε καθημερινά μαζί σας. Σε όλους εσάς που μας ακούτε, σε εσάς που μας στέλνατε ή δεν στέλνατε και τα μηνύματά σας, για την αγάπη μας δείχνετε, τη στήριξή σας, Χρήσο μου, Βασιλική μου, Άλεξ, Κωνσταντίνα και όλοι εσείς, Κωστή, Σεφ. Έχω τόσο πολλά ονόματα αυτή τη στιγμή στο κεφάλι μου. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που ακούτε κανάλι 1.90.4 όλες τις ώρες. Συνεχίζουμε εμείς μαζί. Δεν σταματάμε εδώ. Αυτό το ταξίδι συνεχίζεται. Θα τα πούμε από Σεπτέμβρη. Ομάδα δυνατή με Κατερίνα Δελγιάννη πάντα στο μικρόφωνο, Κατερίνα Κοκαλίδου στον ήχο, ο κύριος Δημήτρης Παπαδάκης, ο κύριος Μορφέσης, ο κύριος Τζούλς, ο Αλκίνος και ο Αντρέας που είχαμε τη χαρά και την τιμή να τους είχαμε κοντά μας αυτή τη σεζόν, αυτό το χειμώνα και κάνανε τις μέρες μας πιο απολαυστικές. Ο πρόεδρός μας κύριος Ιωσήφ Βουράκης, όλο το κανάλι, όλοι οι συνάδελφοι που μας φτιάχνουν τη μέρα από την ώρα που μπαίνουμε στο σταθμό, οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ μαζί μας και συντάσσουν τα δελτία, οι εκφωνητές, η ραδιοφωνική παραγωγή, οι ηχολήπτες μας, είστε όλοι υπέροχοι, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Συνεχίζουμε το Σεπτέμβρη δυναμικά, να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Καλά μπάνια!

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου με επίκεντρο τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου και τον προγραμματισμό των βασικών προτεραιοτήτων για το επόμενο διάστημα. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί, πάνω από 5.034 τραυματίες και 46.000 αγνοούμενοι έχουν καταγραφεί στη Βενεζουέλα μετά τους φωνικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Έχουν σημειωθεί πάνω 500 μετασεισμοί, ενώ Λαγουάιρα και Καράκας είναι οι πιο πληγήσεις περιοχές. Οι εκτοπισμένοι λόγω των σεισμών φτάνουν τις 12.000. Ξεκίνησε η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες. Όσες οικογένειες δεν έχουν εκδώσει αφημί για παιδιά γεννημένα μετά το 2025, θα προωθούν τον Αύγουστο, εφόσον το εκδώσουν ως τις 10 Αυγούστου. Ολοκληρώνεται σήμερα η απογραφή ανελκυστήνων χωρίς προοπτική νέας παράταση από το κράτος. Η διαδικασία θα γίνεται με κωδικούς τάξης NET και θα αφορά όλα τα κτίρια. Νέος εισαγωγικός δεσμός επιβάλλεται από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνοντας το κόστος των δεμάτων κατά τουλάχιστον 3 ευρώ. Η χρέωση θα υπολογίζεται ανά προϊόν και όχι ανά δέμα. Έντονο κύμα ζέστης κορυφώνεται σήμερα στη χώρα με θερμοκρασίες ως 39 βαθμούς Κελσίου σε βόρεια και δυτική Ελλάδα. Από την Πέμπτη θα η ζέστη υποχωρεί και ενισχύεται η αστάθεια, με μπόρες και ισχυρές καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πτώση θερμοκρασίας έως το Σαββατοκύριακο. Ένα μωρό 6 μηνών έχασε τη ζωή του όταν θράσματα από ντρόν έπεσαν σε ιδιωτικό κτίριο σε περιφέρεια της Μόσχας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Αντρέι Ραμπιόβ. Το βρέφος απομακρύνθηκε μαζί με ένα ακόμη παιδί και δύο ενήλικες, όμως υπέκυψε τα τραύματά του κατά μεταφορά στο νοσοκομείο. Συνεχίστηκαν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα με 8 νεκρούς μέσα σε 24 ώρες. Στη Χάν Γιούνις σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη, ενώ 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε σκηνές εκτοπισθέντων. Καιρός γενικά έθριος, άναμη βόρειο, βανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
9: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σε όλους, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, κανάλι 1 και σήμερα Τριτούλα 36. Και σήμερα 36, μία ανάσα πριν τον Ιούλιο, μία ανάσα πριν από επίσημα εμείς πούμε διακοπές. Η τελευταία εκπομπή σήμερα. Προσπαθώ λίγο έτσι, ξέρεις, να βάλω χαρά στη χρειά μου, αλλά με έχει πιάσει μια μικρή μελαγχολία. Αλλά θα ανανεώσουμε πρώτα ο Θεός τον Σεπτέμβριο. Κανάλι 1, 90,4, η ώρα 12 και πρώτα 8 λεπτά. Στο μικρόφωνο και στον Μπίρι Μπίρι μέχρι και τη μία Κάτια Ταραμπάνκο, παρέα με Κατερίνα Ακοκαλίδου στον ήχο. Έχουμε Κατερίνα στη Δευτέρα σήμερα και παρέα και με το Σίμω εδώ πέρα, ο οποίος τραβάει και όλοι μας νιώθουμε καθόλου άβολα με αυτό. Όπως σας υποσχέθηκα, φίλοι και φίλες, σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά σε τραγούδια τα οποία μας ταξιδέψανε, μας χαρίσανε όμορφες στιγμές, χορούς, ωραία πάρτις και σίγουρα μεταξύ μας τώρα είναι πολύ καλύτερα από όλες τις βλακίες που παίζουν σήμερα στα κλαμπς. Παρακαλώ, πάρτε μια ιδέα DJ's εκεί όλου του κόσμου, συντονίστε στο κανάλι 1 και μάθετε λίγο μπαλίτσα και μουσικούλα. Rise up, ξεκινήσαμε. Summer Jam. So high over the sky. Δεν ξέρω αν λέει αυτό, δεν πειράζει. Hey!

Να φλάει ακόμα δεν μπορούμε, αν και λέγανε 2020-2030 υπτάμενα αυτοκίνητα, οπότε πάμε τώρα στην κίνηση να δούμε τι έχουμε με τα δίτροχα και τα τετράτροχα. Κίνηση θα συναντήσεις λίγο στο Κηφισό μας, κλασικά από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και από την Αττική μέχρι τη Νέα Ιωνία στην κάθοδο. Λίγα πραγματάκια, δεν το λες και huge. Η Κηφισίας δε έχει ξεκινήσει και έχει θεματάκι από Νέα Ερυθρέα μέχρι και το κέντρο, δηλαδή σε όλη της την πορεία έχει έτσι κομπούζιο. Το κέντρο μας κλασικά στα δύο, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Μεσογείων τμήματικά, λίγο στην Αγία Παρασκευή. Η Άνω Γλυφάδα μας έχει στην Γούναρη θέμα, έχει και στην Βουλιαγμένη λίγο θέμα, στο Ελληνικό. Μόνο στο Ελληνικό, μετά μια χαρά είναι μέχρι το κέντρο. Και η Παραλιακή στη Λεωφόρο Αλίμου και κάτω και στα δύο ρεύματα. Ο Πειραιάς μας έχει λίγο στην Σκυλίτσι. Σκυλίτσι, στην Κόνονος και στην... Όχι, η Γούναρη είναι μια χαρά. Θέλω να σταθώ λίγο στη Σκυλίτσι, γιατί τώρα πως ερχόμουν, σταμάτησε εκεί στην Διασταύρωση τη Μεγάλη, που είναι και τα τραμ, προκειμένου να μπω στο Πειραιά, και στη γωνία στο αριστερό χέρι έχει ένα παλιό μεγάλο κτίριο. Εκεί πέρα στη γωνία ήταν ένας κύριος με ένα παπάκι. Δεν ήθελα να ρωτήσω το όνομά του, δεν ήθελα να τον καθυστερήσω παραπάνω, αλλά ήμουνα στο φανάρι και το παρατήρησε ότι είχε σταματήσει. Επί τούτου είχε ανοίξει το κουτάκι από πίσω της μηχανής, είχε βγάλει γατοτροφές και τάιζε και έβαζε και νερό σε κάποια δεσποτάκια τα οποία ζούσαν εκεί. Εντάξει, κλασικά όσοι με ξέρετε συγκινήθηκα, σταμάτησα δίπλα, γιατί έχω πάντα μέσα στο πορτμπαγκάζ μου μια σακούλα με ξηρά τροφή και διάφορα άλλα σακουλάκια για τροφής, για γατάκια και για σκυλιά, και επειδή το είδα το κύριο, ήθελα να σταμάτησα δίπλα του και ήθελα να του προτείνω άμα θέλει να του δώσω, ξέρω εγώ, μερικά από τα δικά μου σακουλάκια, ξέρω, να δώσω και εγώ κάτι να βοηθήσω που λέει ο λόγος. Τα είπαμε εκεί πάρα πολύ ωραία, μου λέει αφού τα έχω τα δικά μου και εσύ τα δικά σου, το ίδιο κάνουμε, μια χαρά είμαι, μου λέει να είσαι καλά, ευχαριστώ. Και την ημέρα, φίλοι, τι ωραίο πράγμα να είναι πάντα καλά, να είναι πάντα υγιής και να βλέπουμε, να γινόμαστε περισσότεροι, να γινόμαστε τέτοιοι άνθρωποι περισσότεροι. Λίγο νεράκι, λίγο ξηρά τροφή. Άσε, αν μπορεί κάποιος να μην έχει οικονομική ευκαιρία να αγοράσει ξηρά τροφή, μαζί σου και απόλυτα κατανοητό. Λίγο νεράκι εκεί που έχεις τα μπουκαλάκια, αυτά που θα πέταγες, ας πούμε, βάλτα σε ένα μπολάκι κάπου άμα δεις το δρόμο και απλά πέτα το πλαστικό στην ανακύκλωση μετά, ε. Στην πλακάδα, ε.

Διαβάζω εδώ πέρα μία είδηση, φίλοι και φίλες, για τα πατίνια, όπου βάζει φρένο ουσιαστικά το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών στη χρήση τους από ανήλικους, και μπράβο τους και καλά το κάνανε. Κατ' εμέ, γιατί τα παιδιά δεν έχουν άγνοια κινδύνου, πετάγονται από τους δρόμους και καλό είναι να το προβλέψουμε αυτό, όπως και το προβλέψανε, για να μην έχουμε άσχημες ειδήσεις επιπλέον στα νιούς μας. Όπου για κάθε παράβαση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, το πατίνι ακινητοποιείται υποχρεωτικά, τέλος πάντων, κατάσχεται και φυλάσσεται από την αστυνομία για 20 μέρες. Επίσης, απαγορεύεται και η πώληση ή ενοικίαση σε ανήλικους. Συγκεκριμένα, εταιρείες που πουλούν σε άτομα κάτω των 18 ετών ή εκμισθώνουν ή τέλος πάντων παρέχουν με οποιοδήποτε τρόπο το πατίνι σε ένα ανήλικο έως 17 χρονών, τιμωρείται με ένα χιλιάρικο. Συμφωνώ. Και όλο αυτό, σαφώς με εξαίρεση τα ειδικά ηλεκτρικά οχήματα που προορίζονται για άτομα με αναπηρία, και επιχειρήσεις ενοικίασης πατινιών υποχρεούνται πλέον να ελέγχουν την ηλικία κάθε ενδιαφερόμενου, ζητώντας την επίδειξη επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης πριν από κάθε πώληση ή ενοικίαση. Χειροκροτώ, χρειάζεται, γιατί όπως είπαμε τα παιδάκια είναι λίγο απρόβλεπτα και καλό είναι να προσέχουν. Καλημέρα Κατερινιό μου, καλημέρα και στο Θωμά, καλημέρα, μη συγχύσεις. Δεν συγχύζομαι καθόλου, είμαι πάρα πολύ χαλαρή. Θωμά, πώς σου φαίνεται η λίστα, εχθές μας άκουσες που σου βάλα και LP, σου βάλα και ASAP, στα βάλα όλα τα τραγούδια που ζήτησες.

Διαβάζω ένα ενδιαφέρον θέμα εδώ πέρα, το οποίο λέει 5 πιο συχνοί λόγοι που ξυπνάς την ίδια ώρα μέσα στη νύχτα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει εσάς προσωπικά. Μπορείτε να μου στείλετε και θα χαρώ να διαβάσω μήνυμα στο 6951-904-904. Εγώ, η αλήθεια είναι.

φορά δεν δίνει σημασία. Όταν όμως αρχίζει και επαναλαμβάνεται, είναι λογικό να αναρωτηθείς αν υπάρχει κάποιος λόγος. Οι ειδικοί στον ύπνο επισημαίνουν ότι το φαινόμενο είναι πιο συνηθισμένο από όσο πιστεύουμε. Και στις περιπτώσεις δεν αποτελεί ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι εντελώς τυχαίο. Ο ύπνος δεν είναι μια συνεχόμενη κατάσταση. Έχουμε κάποιους κύκλους με διάρκειες τέλος πάντων. Αυτοί οι κύκλοι επαναλαμβάνονται κάθε 90 λεπτά. Καθώς πλησιάζουν οι πρωινές ώρες, ο ύπνος γίνεται πιο ελαφρύς και οι μικρές αφυπνήσεις είναι πιο πιθανές. Στην πραγματικότητα, αρκετοί άνθρωποι ξυπνούν στιγμία πολλές φορές κάθε βράδυ χωρίς καν να το θυμούνται το πρωί. Βέβαια μετά. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό δεν το θυμάσαι, αλλά σίγουρα μπορεί να επηρεάζει το ότι ξυπνάς μετά σαν χρέπη, έτσι. Δηλαδή, αν ξυπνάς συχνά μέσα στον ύπνο σου, είσαι κουρασμένος, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά, όταν ξυπνάω συχνά, που το έχω πάει και σε άλλο επίπεδο, ξυπνάω και τρώω φυστικό βούτυρο με σοκολάτα. Τοστάκι, γάλα και ξανακοιμάμαι. Κάτι να μην γελάς, το κάνω. Δύο φορές τη νύχτα είναι στάνταρ. Δύο τέτοια γευματάκια. Γι' αυτό δεν τρώω και πρωινό, κατάλαβε. Βλέπει την μπανάνα εδώ πέρα, βλέπει εδώ πέρα το νερομπλούκι που έχω πάρει με φυσικό βούτυρο. Τι είπα, είμαι χορτάτη από το βράδυ. Το παίρνω έτσι για να φαίνεται. Το άγχος λοιπόν είναι συχνά ο βασικός ύποπτος. Όταν οι ειδικοί καλούνται να εξηγήσουν γιατί κάποιος ξυπνά σταθερά την ίδια ώρα μέσα στη νύχτα, το άγχος βρίσκεται συνήθως ψηλά στη λίστα των πιθανών αιτιών. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ο εγκέφαλος είναι απασχολημένος, με δεκάδες ερεθίσματα τη νύχτα όμως δεν υπάρχουν περισπασμοί. Αν το νευρικό σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης, ακόμη και μικρές μεταβολές στον ύπνο μπορούν να οδηγήσουν σε πλήρη αφύπνιση. Γι' αυτό και αρκετοί άνθρωποι περιγράφουν και παρόμοια εμπειρία, ξυπνούν ξαφνικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αρχίζουν να σκέφτονται τη δουλειά, οικονομικές υποχρεώσεις και ζητήματα που τους απασχολούν. Εντάξει, δεν το έχω πάει τόσο βαθιά. Σκεφτόμαι το φυσικό βούτυρο. Λοιπόν, το αλκοόλ μπορεί να παίζει μεγαλύτερο ρόλο από όσο νομίζεις. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι από το βράδυ βοηθά στον ύπνο. Αν δε, η πραγματικότητα είναι λίγο πιο σύνθετη. Το αλκοόλ μπορεί πράγματι να διευκολύνει την έλευση του ύπνου, όμως επηρεάζει την ποιότητα αργότερα μέσα στη νύχτα. Καθώς ο οργανισμός το μεταβολίζει, αυξάνονται οι πιθανότητες αφυπνήσεων και κατακρεματισμένου ύπνου. Το αλκοόλ έχει και ζάχαρη εδώ μεταξύ, οπότε είναι σαν να μπουστάρει τον εαυτό σου. Το γλαρό και μετά το καλημέρα. Η θερμοκρασία του δωματίου, εντάξει, οκ, okay. Μήπως θέει καφέινη. Εντάξει, προφανώς εδώ το καταλάβουμε ότι άμα κάποιος πίνει καφέ και νιώθει λίγο κάτι της, καλό είναι γενικά να πίνουμε καφέ πριν το βράδυ, νομίζω. Βέβαια το espresso martini θεωρείται καφές. Αυτό δηλαδή έχει διπλό όχι, βασικά το βράδυ νομίζω. Καφέινη και αλκοόλ. Υπάρχει λόγος να ξυπνάς πάντα στις 3 τα ξημερώματα. Κατά καιρούς κυκλοφορούν διάφορες θεωρίες που αποδίδουν συγκεκριμένες ώρες αφύπνισης σε συγκεκριμένα όργανα του σώματος ή ενεργειακού τύπου εξηγής. Εδώ είμαστε. Οι επιστήμονες δεν έχουν βρει στοιχεία που υποστηρίζουν τέτοιους ισχυρισμούς. Αν ξυπνάς συχνά στις 3 ή στις 4, το πιθανότερο είναι ότι η ώρα αυτή συμπίπτει με κάποιο στάδιο του ύπνου σου και ότι όχι, δεν κρύβει κάποιο ιδιαίτερο μήνυμα για την υγεία σου. Αυτό είναι καλό, αλλά ρε παιδί μου, ήθελα να δω αν θα κρύβει κάποιο μήνυμα για, ξέρεις, για κάτι πιο spiritual, κάτι πιο spooky. Θα το θέλαμε βέβαια αυτό το σπούκι. Πότε αξίζει λοιπόν να μιλήσουμε ένα ειδικό και ολοκληρώνουμε εδώ? Οι περισσότερες λοιπόν αφυπνήσεις, φίλοι και φίλες, είναι φυσιολογικές. Αν όμως το πρόβλημα επιμένει για εβδομάδες ή μήνες, αν δυσκολεύεσαι να ξανακοιμηθείς, αν η κούραση επηρεάζει τη λειτουργικότητά σου μέσα στην ημέρα, τότε αξίζει να χτυπήσει την πορτούλα ενός ειδικού. Το ίδιο ισχύει αν οι αφυπνήσεις συνοδεύονται με τον ροχαλιτό, αίσθημα πνιγμού ή δύσπνοια. Εντάξει, εκεί πας να τσεκάρεις στο οτορινολαρυγκολόγο. Τι ώρα είναι? 12:23, το σημειώσουμε. Γι' αυτό να ξυπνάς συχνά περίπου την ίδια ώρα μέσα στη νύχτα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι συμβαίνει κάτι ανησυχητικό. Συχνά πρόκειται για τον συνδυασμό των φυσιολογικών κύκλων του ύπνου, όπως είπαμε, και παράγοντες αλκοόλ, άγχος, καφέινη, οι συνθήκες του περιβάλλοντος. Ναι, περίμενα κάτι λίγο πιο spicy, η αλήθεια είναι, αλλά δεν πειράζει, καλή και αυτή.

να, να, να. Χρόνια πολλά, Απόστολε. Χρόνια πολλά, Αποστολία. Εχθές που γιόρταζε και ο Παύλος με τον Πέτρο, ποτέ δεν έστειλα μήνυμα. Απόστολος, Αποστολή, Αποστολίνα, Αποστόλης, Λία, Μελέτης. Α, Μελέτη! Α, όχι, είναι επίθετο, ρε. Jesus, σκέφτηκα τον Ηλία Μελέτη, τον ηθοποιό. Μελίτος, Μελίτον, Μελίτονας, Πολίνα, Σίλας και όλοι. Και επειδή είχαμε πιάσει ένα έτσι άπειρο ελάχιστο vibe, λίγο πήγαμε εκεί πέρα έτσι απ' έξω με περίεργα παράξενα vibes και πνεύματα, τέλος πάντων, και φαντάσματα. Μια έκρηξη σημειώνεται το 1908, σαν σήμερα, μόνο αυτό έχω. Κοντά στο ποταμό Τανγκούσκα, Τουνγκούσκα βασικά, στην Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί με 10-15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο, ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 20, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα και άλλοι για επίθεση εξωγή. Το ψάξα, δεν βρήκα τίποτα πολύ έτσι, κάτι το οποίο να εξηγεί και τα σχετικά, αλλά βρήκα ότι παρόμοια συμβάντα έχουν λάβει χώρα. Ξεκίνησε το πρώτο είχε καταγραφεί αυτό που διαβάσαμε μόλις. Μετά στη Βραζιλία το 30, το 65 στο Καναδά, το 66 στο Μίτσιγκαν, το 67 πάλι στο Καναδά, στο Νοτιο Ειδικό ωκεανό το 79, το 93 στην Ιταλία και στην Ελλάδα το 2002 μεταξύ Μεσόγειο Θάλασσα, μεταξύ Λιβύης και Ελλάδας, και πάλι μετά τελευταία φορά σημειώθηκε πάλι στη Ρωσία το 2002. Σε αυτά έχουν βρεθεί κάποια υλικά που δίνουν την αίσθηση μετεωρίτη και υλικού από το εξωτερικό, καλημέρα. Από το έξω-έξω, τέλος πάντων, από το σύμπαν. Jesus. Αλλά θα μπορούσε να ήταν και UFO. I know this. Ας μείνουμε στη μουσική κάποια. How much I love you. Με αυτό περνάμε σε διάλειμμα, κανάλι 1, 90,4, και μετά θα ξεκινήσουμε λίγο πιο ταπαντούπα. Λίγο πιο ταπαντούπα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για 38η χρονιά, η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά, για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

Κανάλι 1. 90,4.

back, Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο και στη μουσική, παρέα με Κατερίνα Κοκαλίδου στον ήχο, όλα αυτά κανάλι 1, 90,4, Change the way you kiss me από Example, και βάζουμε λίγο τους δέκτες, τσακ, τέρμα πάνω, πάμε.

Χρήσιο μου, Χρήσιο μου, καλησπέρα αγαπημένη μου. Σου εύχομαι κάτι μου, ένα όμορφο υπέροχο καλοκαιράκι με πολλές όμορφες στιγμές. Και σε όλους τις ευχές και τα φιλιά μου ανταποδίδουμε, στέλνουμε μια ζεστή αγκαλιά. Το παίρνω πάνω μου από όλους μας εδώ πέρα. Να έχεις και εσύ ένα υπέροχο καλοκαίρι με όμορφες αναμνήσεις, ωραία μπάνια, ωραίες βουτιές και ξεκούραση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω, μιας και είναι έτσι σήμερα η τελευταία εκπομπή για αυτήν την σεζόν, το jenny.gr, γιατί από εκεί προμηθευόμουν όλες μου τις πληροφορίες για τα ζώδια. Αν και τελευταία δοκίμασα και ένα-δύο διαφορετικά site, τα οποία η αλήθεια είναι δεν μου πολύ αρέσαν έτσι όπως τα γράφανε. Οπότε σήμερα θα κλείσουμε πάλι με Τζενάρα, εγγύηση. Οπότε κριάρια, η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την αρχή μιας ιδιαίτερα δημιουργικής περίοδου, κατά την οποία θα νιώσεις ότι έχεις περισσότερη διάθεση να εκφράσεις τον εαυτό σου και να απολαύσεις όσα πραγματικά σε γεμίζουν. Αν το τελευταίο διάστημα έχεις αφιερώσει χρόνο στη βελτίωση της προσωπικής σου ζωής ή στην εξέλιξή σου, τώρα αρχίζεις να βλέπεις τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Αισθηματικά ευνοούνται οι νέες γνωριμίες, αλλά και η αναζωπήρωση μιας υπάρχουσας σχέσης. Με λίγη υπομονή και σωστή οργάνωση θα μπορέσεις να αξιοποιήσεις το έπακρο τις ευκαιρίες που εμφανίζονται μπροστά σου. Ταύρη, η προσοχή στρέφεται περισσότερο στο σπίτι, στην οικογένεια και όσα σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια. Αν υπάρχουν αποστάσεις ή παρεξηγήσεις το τελευταίο καιρό, τώρα δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να αποκατασταθούν οι ισορροπίες. Επαγγελματικά απέφυγε τη βιασύνη και φρόντισε να ελέγξεις προσεκτικά πληροφορίες, έγγραφα ή συμφωνίες πριν προχωρήσεις. Δίδυμάκια, η επικοινωνία αποτελεί το δικό σου άσο για σήμερα και θα διαπιστώσεις ότι μπορείς να εκφράσεις με μεγαλύτερη άνεση τις σκέψεις και τις ιδέες σου. Νέες γνωριμίες, ενδιαφέρουσες συζητήσεις και προτάσεις μπορούν να ανοίξουν δρόμους που μέχρι πρόσφατα δεν είχες φανταστεί. Δεν λέω ότι είναι πιο ωραία. Δεν έχω δίκιο, τα λέει πολύ πιο ωραία. Έλεγξε και εσύ δύο φορές πληροφορίες, ημερομηνίες και λεπτομέρειες, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές στο προγραμματισμό σου. Αν κινηθείς με ευελιξία και διατηρήσεις ανοιχτό μυαλό, η ημέρα μπορεί να σου προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για εξέλιξη. Καρκινάκια, η σημερινή ημέρα σε καλή να εστιάσεις περισσότερο στην ασφάλεια που επιθυμείς να δημιουργήσεις στη ζωή σου, τόσο σε υλικό όσο σε συναισθηματικό επίπεδο. Νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αν υπάρχουν επαγγελματικά σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι η κατάλληλη στιγμή για να τα οργανώσεις καλύτερα και να αξιοποιήσεις κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται. Παράλληλα, ορισμένα ζητήματα που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα ίσως επιστρέψουν στο προσκήνιο, δίνοντάς την ευκαιρία να τα τακτοποιήσεις οριστικά. Και επίσης μην αφήσεις μικρές καθυστερήσεις να επηρεάσουν την ψυχολογία σου. Εδώ γίνονται πράγματα τώρα στα μικρά, θα κολλήσουμε. Παρθένη μου, η ημέρα σε ενθαρρύνει να μειώσεις τους έντονους ρυθμούς και να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στις δικές σου ανάγκες. Είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκουραστείς. Η εσωτερική σου διέστηση είναι ιδιαίτερα δυνατή και μπορεί να σε καθοδηγήσει σωστά, αρκεί να έχεις το απαραίτητο χώρο. Αν υπήρξαν απογοητεύσεις το προηγούμενο διάστημα, τώρα μπορεί να τις δεις με μια πιο ωριμή ματιά και να προχωρήσεις χωρίς το βάρος του παρελθόντος. Ζυγή, για να δούμε. Η σημερινή ημέρα στρέφει το ενδιαφέρον σου στις σχέσεις, στις συνεργασίες και τους ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν τα σχέδιά σου. Νέες γνωριμίες ή επαφές με φίλους μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα ωφέλιμες. Ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει μια ενδιαφέρουσα πρόταση μέσα από κοινωνικό περιβάλλον. Άρα πρέπει να βγω σήμερα. Αν έχει θέσει ένα σημαντικό προσωπικό στόχο, σήμερα μπορεί να κάνει τα πρώτα ουσιαστικά βήματα για την υλοποίησή του. Μ' αρέσει αυτή η μέρα. Αισθηματικά, η ειλικρινής επικοινωνία θα σε βοηθήσει να λυθούν παρεξηγήσεις και να ενισχυθεί εμπιστοσύνη. Άκου προσεκτικά τις ανάγκες των άλλων, χωρίς όμως να παραμελείς τις δικές σου επιθυμίες. Η ισορροπία, once again, είναι το κλειδί της επιτυχίας. Επαγγελματικά, πώς είμαστε? Μια χαρά. Ναι, ναι. Σκορπιέ, η σημερινή ημέρα σου δίνει την ευκαιρία να αναδείξεις τις ικανότητές σου και να κάνεις αισθητή την παρουσία σου στον επαγγελματικό χώρο. Go get them, ένα vibe. Οι προσπάθειές σου που έχεις καταβάλει το προηγούμενο διάστημα αρχίζουν να αναγνωρίζονται και δεν αποκλείεται να ανοίξουν νέοι δρόμοι για εξέλιξη ή μεγαλύτερες ευθύνες. Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται, αρκεί να παραμείνεις προσγειωμένος και να αποφύγεις την υπερβολική βιασύνη στις αποφάσεις σου. Αν περιμένεις απαντήσεις ή εξελίξεις σε μια επαγγελματική υπόθεση, ίσως χρειαστεί λίγη υπομονή. Προσωπικά οι άνθρωποι που σε εκτιμούν θα σταθούν δίπλα σου και θα σου φέρουν πολύτιμη υποστήριξη. Εκμεταλλεύσου την ημέρα για να οργανώσεις καλύτερα τους στόχους σου και να διορθώσεις λεπτομέρειες που θα κάνουν τη διαφορά αργότερα. Τοξότεση, αισιοδοξία και η ανάγκη για νέες εμπειρίες κυριαρχούν σήμερα, δίνοντάς σου όθηση να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να εξερευνήσεις νέες δυνατότητες. Damn! Οκ, μου αρέσει το vibe του Ξώτη. Πω, τι μουσική.
όλα καλά με το δοξότη, αισθηματικά θετική διάθεση. Η μέρα καλή να πιστέψει περισσότερο στι δυνατότητέ σου. Εγώ, κύριε, η σημερινή ημέρα καλή να εστιάσει περισσότερο σε όσα έχουν πραγματικά αξία για εσένα. Αξιοποίησε τη διέστησή σου. Κράτα ρεαλιστική στάση απέναντι στι εξελίξει. Και οι υδροχόοι, οι σχέσει και οι συνεργασίε βρίσκονται στο επίκεντρο τη ημέρα. Αντιλαμβάνεσαι πόσο σημαντικό είναι να έχει δίπλα στου ανθρώπου που μοιράζονται ίδιε αξίε και στόχου. Αν παρουσιαστούν μικρέ καθυστερήσει ή αλλαγέ στο προγραμματισμό, αντιμετώπισε τε σαν ευκαιρία για καλύτερη οργάνωση. Και κλείνω με τα ψάρια μου και πάμε μουσική. Σήμερα έχει ευκαιρία να οργανώσει καλύτερα υποχρεώσει. Αναζητά επαγγελματική προοπτική και θέλει να εξελιχθεί στο χώρο σου και αρχίζουν να διαμορφώνονται ευνοϊκέ συνθήκε για αυτό το πράγμα. Παράλληλα, η φροντίδα τη υγεία και τη φυσική σου κατάσταση γίνεται προτεραιότητα. Με σωστή οργάνωση και θετική διάθεση και πίστη στι δυνατότητέ σου, η ημέρα μπορεί να αποτελέσει την αρχή μια ιδιαίτερα παραγωγική και αισιόδοξη περίοδου.

Κατερινιό μου, χρόνια πολλά στην μανούλα σου, να την χαίρεσαι, εύχομαι υγεία, εύχομαι να περάσετε πανέμορφα, εύχομαι ό,τι ομορφότερο, ό,τι ποθεί η καρδούλα της, να το αποκτήσει και να το αποκτάει. Να περάσετε τέλεια. Θωμά, να κάνω μία πρόβλεψη, μέγιστη θερμοκρασία όλο το καλοκαίρι. Θα ήθελα να πω 40 max, αλλά ξέρουμε όλοι μεταξύ μας ότι δεν θα είναι 40, δεν θέλω να προβλέψω. Γιατί δεν θέλω να μιλήσω με αυτό το νούμερο. Θα πω 45 έτσι. Νομίζω θα φτάσει όμως 48-50. Δεν θα μάθουμε ποτέ, θα μας πούνε ποτέ. Θα βάλεις το θερμόμετρο από το παράθυρο για να μετρήσει τη θερμοκρασία. Δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά νομίζω θα πάρει λίγο φωτιά ο πισινός μας.

0: Μα η Κατερινιό εδώ μου λέει ότι αύριο μπορεί να βαρέσει έτσι λίγο πιο υψηλή από τη σήμερα και μετά στις επόμενες ημέρες θα πέσει η θερμοκρασία και λένε και για βροχές. Εμένα, εγώ το ακούω αυτό, το αγκαλιάζω, η αλήθεια είναι. Βέβαια σου κούνα μου πεις και βροχή. Λίγο έτσι, λίγο το πρωί να ρίξει ένα τσακ τσακ τσακ γύρω στις 6-7 το πρωί να μην ποτίζουμε τα λουλούδια ή το βραδάκι, ωραίο, ωραίο, μετά αγοράζουμε το βραδάκι. Κάτι γράφεις, περιμένω να διαβάσω το μήνυμά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κάτια μου για τις υπέροχες ευχές. Η μαμά μου χάρηκε πολύ με τα όμορφα σου λόγια και να είσαι πάντα υγιής, χαρούμενη και να περνάς πάντα υπέροχα. Σας φιλώ γλυκά και τις δύο. Για να δούμε λίγο μέχρι να μας στείλει και ο Θωμάς εδώ πέρα τον αντίλογο του. Τι έχουμε στην κίνηση, γιατί φτάνει και η ώρα μας σιγά σιγά. Μια χαρούλα. Εντάξει, ο Κηφισός έχει τμηματικά λίγο στην Καλυθέα τώρα για κάποιο λόγο στην άνοδο. Εκεί στον, λίγο πριν τον Ρέντι έχει κινησούλα. Άνω Πατήσια μετά και Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισίας έχει... η Κηφισίας πάνω βόρεια στην Ερυθρέα και στα δύο ρεύματα. Έχει κίνηση. Μετά από την Αττική Οδό στο ύψος του Ψυχικού και μετά στην Πανόρμου και στα δύο ρεύματα. Το κέντρο μας στα δύο Βασιλίσσης, Σοφίας Αμαλίας, κινησούλα. Αρδιτού λίγο κινησούλα. Μεσογείων τμηματικά πολύ λίγα πράγματα. Και η Γούναρη συνεχίζει και η Παπανδρέου συνεχίζει να έχει θεματάκια. Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Παραλιακή κλασικά τμηματικά στον Άλυμο λίγο παραπάνω, στην κάθοδο προς το Πειραιά, όχι προς Βούλα. Και ο Πειραιάς μας, Κόνωνος, Κυλίτσι και στη Γούναρη. Λεωφόρος Αθηνών μετά το Σκαραμαγκά και το κέντρο το είπαμε. Μια χαρά παιδιά, μια χαρά.
1: I come and get you.

Θωμά, πάντα στη διάθεσή σου. Κλαίω με το δελτίο καιρού. Όχι, όχι, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Με καλύψατε πλήρως. Χαίρομαι πάρα πολύ στη διάθεσή σας. Καλό καλοκαίρι σου. Εύχομαι να περάσει υπέροχα. Ραντεβού το Σεπτέμβριο,

Φίλοι και φίλες, με αυτά, με τούτα και με εκείνα, παρά τρία λεπτά, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μου ώρα. White Horse ακούμε τώρα, θα κλείσουμε με Destination Unknown, προφανώς. Εύχομαι σε όλους να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, το εννοώ, γεμάτο όμορφες αναμνήσεις, γεμάτο ο καθένας από εσάς ξεχωριστά ό,τι έχει ανάγκη. Ξεκούραση ο ένας, παρτάρες ο άλλος, χιλιόμετρα ο ένας, ένα κρεβάτι μπροστά σε μια θάλασσα ο άλλος. Ο καθένας ό,τι ποθεί να το αποκτήσει, να ξεκουραστείτε, να μην διαβάζετε κακές ειδήσεις όσο μπορείτε, να τα αποφεύγετε, να ενημερώνεστε μόνο για αυτά τα οποία σας αφορούν ως επιτοπλίστων. Κακία πάντα θα υπάρχει, προσπαθούμε να κρατήσουμε χαμόγελο στα μουτσούνια. Με πρώτο ο Θεός εδώ θα είμαστε και το Σεπτέμβριο να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο έργο και αυτό το βήμα που μου έχει δοθεί από το κανάλι 1. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον Ιωσήφ, τον οποίο κάπου απουσιάζει αυτή τη στιγμή, αλλά εύχομαι να είναι συντονισμένος και να ακούει, τον Ιωσήφ Βουράκη που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία και μας έφερε έτσι η ζωή και συνεργαστήκαμε και το εκτιμώ βαθύτατα γιατί ήθελα να κάνω... Να έχω μια εκπομπή σε ένα ράδιο και όχι απλά σε ένα οποιοδήποτε ράδιο. Μου δόθηκε και η ευκαιρία να έχω σε ένα από τα πιο εμβληματικά ράδιο της χώρας μας, το πρώτο ράδιο της Αττικής. Λοιπόν, δεν θα συγκινηθώ, ανανεώνουμε. Έχω παίξει βαρύ νοσταλγία, καλά τα λες Θωμά. Ευχαριστώ για τα παλαβάκια. Σας φιλώ γλυκά, τα λέμε Σεπτέμβριο. Να έχετε ένα γαμάτο καλοκαίρι. Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο. Κατερίνα Κοκαλίδου στον ήχο. Από όλους εμάς φιλιά πολλά. Τα πάμε!

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Άμεση μείωση των τιμών καυσίμων ώστε να αντικατοπτρίζουν την πτώση πετρελαίου, ζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ προανήγγειλε εντατικούς ελέγχους στην αγορά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμφωνία κυβέρνηση βιομηχανία και σούπερ μάρκετ για σταθερές τιμές σε 2.000 προϊόντα για 2 μήνες, με προοπτική νέων μειώσεων από Σεπτέμβριο και συνεχή κρατική εποπτεία. Σοβαρή ανθρωπιστική κρίση μετά τους ισχυρούς σεισμούς 24 Ιουνίου αντιμετωπίζει η Βενεζουέλα με 1.719 νεκρούς, 5.034 τραυματίες και πάνω από 12.000 εκτοπισμένους. Έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 500 σεισμοί, ενώ οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται σε Λαγουάιρα και Καράκας. Ξεκίνησε καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες. Όσες οικογένειες δεν έχουν εκδώσει ΑΦΜ για παιδιά γεννημένα μετά το 2025, θα πληρωθούν τον Αύγουστο, εφόσον το εκδώσουν έως τις 10 Οκτώβρου.

0: 18ου. Ολοκληρώνεται σήμερα η απογραφή ενελκυστήρων χωρίς προοπτική νέας παράτασης από το κράτος. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε 28χρονο Τούρκο για ανθρωποκτονία με δόλο στα Εξάρχεια. Φέρεται να εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου για εγκληματική οργάνωση, έχοντας εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα λίγες μέρες πριν. Την έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνει η Ιρλανδία από αύριο με δύο συνόδους κορυφής και δεκάδες εκδηλώσεις. Θέτει δε ως προτεραιότητα την ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας μέσω της στρατηγικής One Europe, One Market. Ένα μωρό 6 μηνών έχασε τη ζωή του όταν θράσματα από ντρόν έπεσαν σε ιδιωτικό κτίριο σε περιφέρεια της Μόσχας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Αντρέι Βορομπιόφ. Το βρέφος απομακρύνθηκε μαζί με ένα ακόμη παιδί και δύο ενήλικες, όμως υπέκυψε τραυματά του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Συνεχίστηκαν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα με 8 νεκρούς μέσα σε 24 ώρες. Στη Χάν Γιούνις σκοτώθηκαν μητέρα και κόρη, ενώ 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε σκηνές εκτοπισμένων. Καιρός γενικά έθριος, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 5 και ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, αλλά με βαθμία εξασθένιση. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας, 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
6: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, Κανάλι 1. 90,4.

0: Περαιτέρω πτώση στη τιμή της βενζίνης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο τα ορόσημα του επόμενου εξαμήνου. Ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει στην Αντλία, σύμφωνα με έρευνα του Πολυτεχνείου, 400 εκατομμύρια ευρώ χάνουν ετησίως οι καταναλωτές. Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το επίδομα των 150 ευρώ για εξαρτώμενο τέκνο. Τραγωδία δίχως τέλος στη Βενεζουέλα, αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών, 46.000 επισήμως οι αγνοούμενοι. Τέλος χρόνου για την απογραφή των ασανσέρ, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θερμοκρασίες ρεκόρ σε Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Ράγες τρένων έλειωσαν στη Γερμανία, στο κόκκινο υδράργυρο σε Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία. Και φεστιβάλ βιοτεχνικού παγωτού απόψε στη πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 30 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1 στους 90,4. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Μορφέσης, στο μικρόφωνο η Αθηνά Δαβαρία. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Κατάρρευση πολυκατοικία σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στα Πετράλωνα και υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Ο Θοδωρής Παπαντονίου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αθηνά. Πράγματι, πριν από λίγη ώρα κατέρρευσε πολυκατοικία, τετράωρη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, στην οποία γινόταν εργασίες, όχι στην ίδια την πολυκατοικία βέβαια, στο διπλανό οικόπεδο που ετοιμαζόταν να χτιστεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κτίριο ήταν παλιό και υπάρχουν αναφορές ότι μέσα διέμεναν 4 ένοικοι, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αν και πόσοι από τους 4 βρισκόταν στο κτίριο την ώρα της κατάρρευσης. Δυνάμεις της προσβεστικής με 8 οχήματα, 30 πυροσβέστες και με σκύλο έρευνας διάσωσης έχουν σπεύσει στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνες στα ερείπια προκειμένου να διαπιστώσουν αν τελικά υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Παράλληλα, συνδράμουν η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η εταιρεία της Αθήνας για το φυσικό αέριο, καθώς επίσης και ο ΔΕΙΔΕ. Και βέβαια γίνονται όλες, καθότι το κτίριο είχε και δίκτυο με το φυσικό αέριο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες προφορές για τραυματίες ή αγνώμενους, είναι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Βέβαια τα αίτια της κατάρρευσης θα τα γνωστοποιηθούν σε λίγο από την πυροσβεστική.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Παπαντονίου, και να ευχηθούμε να μην υπάρχει κανείς μέσα στο κτίριο. Περαιτέρω μείωση της τιμής της βενζίνης και εντατικούς ελέγχους προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη συνέπεια λόγων και έργων της κυβέρνησης, την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών έως το τέλος του έτους. Σημαντικά θέματα στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, είναι η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, οι πληρωμές άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγούς και η σύγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την επιλογή Προέδρου και Εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Η αναχέτηση της ακρίβειας είναι βασική μας προτεραιότητα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, με φόντο τη συμφωνία στην οποία κατέληξε η κυβέρνηση με τους εκπροσώπους της αγοράς για πάγωμα των τιμών σε βασικά αγαθά μέχρι το Σεπτέμβρη. Οπότε αναμένονται σημαντικές μειώσεις, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη. Ενώ μετά την αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αναμένουμε την αντίστοιχη πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προσθέτοντας ότι η έλεγχη στην αγορά θα είναι εντατική και αυστηρή. Αναφερόμενος στον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου, δήλωσε ότι η κυβέρνηση τήρησε τις δεσμεύσεις που είχε θέσει στις αρχές του έτους, όπως την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με παιδιά, τα μέτρα στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων και την επιστροφή ενοικίων. Ακόμη υπογράμμισε την πρόοδο που σημειώθηκε στις μεταρρυθμίσεις, αναφέροντας την προώθηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, τις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος και την υλοποίηση δράσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανακαινήσεις δομών υγείας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης σε μία σειρά από σημαντικά ορόσημα για το επόμενο διάστημα, στα οποία περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις ζημιές των φυσικών καταστροφών και η προώθηση του flyover στη Θεσσαλονίκη, η ένταξη των πεολοδομιών στο κτηματολόγιο, η ολοκλήρωση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων, η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας, αλλά και ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο. Στα του Υπουργικού Αθηνά, να πούμε ότι κεντρικό θέμα είναι η παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο και ο προγραμματισμός των προτεραιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο από τους κυρίους Χατζηδάκη και Σκέρτσο. Η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, βεβαίως, όπου περιλαμβάνονται σημαντικές επενδύσεις, όπως σημείωσε ο κύριος Μητσοτάκης, μέχρι σήμερα έχουν κατευθυνθεί στην ελληνική οικονομία πάνω από 24 δισεκατομμύρια ευρώ, με σημαντικό μέρος των πόρων να έχει διοχετευθεί σε επενδυτικό κύμα υπέρ της κοινωνίας και της ενίσχυσης μικρών μεσαίων επιχειρήσεων. Στο τραπέζι του Υπουργικού επίσης βρίσκονται οι πληρωμές σε δεκάδες χιλιάδες αγρότες και εκτινοτρόφους, μαζί με ειδικές ενισχύσεις. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα έκανε λόγο για πληρωμές ύψους άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 530.000 αγρότες, ποσό αυξημένο, όπως είπε, κατά 100 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο, στο πλαίσιο βεβαίως της αναβάθμισης του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΔΑΕ. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο σε αγροτικές ενισχύσεις, προαναγγέλλοντας νέο γύρο πληρωμών το φθινόπωρο. Μεταξύ των θεμάτων του Υπουργικού είναι, όπως προανέφερε, η εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την ηγεσία του Αρείου Πάγου, με τον Παναγιώτη Λιμπερόπουλο να προορίζεται στη θέση του Προέδρου και τον Ευάγγελο Μπακέλα στην εισαγγελία, μετά το πράσινο φως που άναψε για τους δύο λειτουργούς η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Και κλείνοντας, να πούμε ότι δεν έλειψαν οι αιχμές από την εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη κατά των πολιτικών του αντιπάλων, χαρακτηρίζοντας υπερφύαλες, έολες και ανυπόστατες τις εξαγγελίες για τις τράπεζες από αυτούς που τις έκλεισαν.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Κωνσταντίνα Πετούση και να ακούσουμε αποσπάσματα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού.
3: Η προσδοκία όλων εμάς είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου, να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους.
0: Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το πρόβλημα να εντοπίζεται κυρίως στην κλοπή από την Αντλία. Αν και η έλεγχη και το σφράγισμα 92 πρατηρίων μόνο πέρσι έχει οδηγήσει σε στιτή αποκλιμάκωση του φαινομένου, ένα στα τέσσερα βενζινάδικα σε Αττική και Θεσσαλονίκη συνεχίζει να έχει πειραγμένες αντλίες, κάτι που βεβαιώνει νέα μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Περισσότερα από το Θοδωρή Παπαντονίου.
1: Η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων επιβαρύνει ετησίως τους καταναλωτές κατά περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, με κύρια μορφή πλέον την κλοπή στην Αντλία. Παρά τους στοχευμένους έλεγχους και το σφράγισμα 92 πρατηρίων πέρυσι, ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική εξακολουθεί να παραδίδει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο οδηγός, γεγονός που δείχνει ότι η μάχη κατά της παραβατικότητας ακόμη δεν έχει κερδιθεί. Νέα μελέτη του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που παρουσιάστηκε, καταγράφει μείωση της παραβατικότητας στην Αττική στο 23,1% το 2026 από 33,1% το 2025, ενώ στη Θεσσαλονίκη η βελτίωση είναι πιο περιορισμένη. Οι μυστικές δειγματοληψίες σε 200 αναφοδιασμούς αποκάλυψαν επίσης μείωση των ελληματικών παραδόσεων και περιορισμό της μέγιστης απόκλησης, αλλά και περιπτώσεις με σοβαρές αποκλήσεις. Ο ΣΕΠΕ ζητά ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου, μεγαλύτερη λογοδοσία των εταιριών και συνέχιση των ελέγχων.
0: Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο στους δικαιούχους. Η ενίσχυση θα επιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, αρκεί να έχει δηλωθεί έγκυρο IBAN στην ΑΔΕ. Το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025, η ενίσχυση θα καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου, εφόσον έχουν δηλωθεί στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του 2025. Αντίστοιχα, για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Ιουλίου του 2026, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση άφημη έως τις 10 Αυγούστου. Συγκρατημένα αισιόδοξο εμφανίστηκε μιλώντας στο κανάλι 1 ο οικονομολόγος αναλυτής αγοράς Πάνος Αδαμαντιάδης σχετικά με το μέτρο της μείωσης των τιμών στα σούπερ μάρκετ από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Όπως εξήγησε, ο πόλεμος κατά της ακρίβειας είναι δύσκολος, κυρίως όταν οι τιμές επηρεάζονται και από τις διεθνείς εξελίξεις. Πάντως, επισήμανε ότι η λίστα με τα 2.000 προϊόντα είναι ένα πρώτο βήμα να τεθούν όρια στην αγορά.
4: Η ακρίβεια και το κομμάτι του πληθωρισμού έχει εμφανιστεί καταρχάς πολλά χρόνια πιο πριν. Εγώ, επειδή είμαι από 19 μέχρι 51 χρονών που είμαι σήμερα, μόνο να τιμήσει θυμάμαι που είμαι στην αγορά. Το ζητούμενο είναι το εξής. Υπάρχει ένα κομμάτι πληθωρισμού το οποίο τρέχει για όλους. Υπάρχει και ένα κομμάτι πληθωρισμού το οποίο αποτυπώνεται η Ελλάδα. Όταν μόλις τον προηγούμενο μήνα, και τον Απρίλιο αλλά και τον Μάιο, η Ελλάδα είναι στο 5,2% και ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι στο 3%, δηλαδή πάμε για σχεδόν διπλάσιο. Σημαίνει ότι κάτι στην Ελλάδα δεν κάνουμε καλά. Και το ζητούμενο για μένα είναι ότι νιώθω ότι ενώ πάει να μπει μία αρχή, πάει να μπει μία σειρά να τηρούνται κάποιοι νόμοι, είναι σαν να δίνουμε μία παράταση. Αν δεν συνεχιστεί να υπάρχει έλεγχος, αν δεν συνεχιστεί να υπάρχει η βούληση να μειωθούν οι τιμές, δεν πρόκειται να γίνει. Και να σας πω και κάτι εκ πείρας, προσωπικά δεν έχω δει ποτέ να μειωθεί τιμή στην Ελλάδα σε κανένα είδος. Επίσης και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι όλα τα σούπερ μάρκετ πουλάνε τις ίδιες τιμές. Όλα τα σούπερ μάρκετ. Μπορούμε να πάμε όποτε θέλετε μία βόλτα σε αρκετές αλυσίδες και θα δείτε ότι όλα τα σούπερ μάρκετ πουλάνε τις ίδιες τιμές. Συν πλην ένα λεπτό ή δύο λεπτά. Όλη η διαφορά και όλο το παιχνίδι παίζεται στις προωθητικές ενέργειες.
0: Με τις ελπίδες να λιγοστεύουν κάθε ώρα που περνάει, συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων στα συντρίμια που άφησαν πίσω τους οι φωνικοί σεισμοί των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Αν και τα κρίσιμα 24 ώρα έχουν πλέον παρέλθει, τόσο τα σωστικά συνεργεία τοπικά αλλά και των 2.200 μελών ξένων αποστολών που έχουν φτάσει στη χώρα δεν εγκαταλείπουν, ανασύρονται ωστόσο όλο και περισσότερους νεκρούς. Από κοντά στις προσπάθειες και συγγενείς και φίλοι αγνοωμένων που αναζητούν τις ορούς αγαπημένων τους για να τους προσφέρουν μια αξιοπρεπή ταφή. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.700, ενώ δηλωτικό του πιθανού τελικού αριθμού είναι πως στη χώρα έχουν αποσταλεί 10.000 νεκρόσακοι. Ο αριθμός αυτός κρίνεται ρεαλιστικός, αφού οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 46.000 και τα κτίρια που κατέρευσαν ολικώς ή μερικώς τα 2.500. Οι δε άστεγοι ξεπερνούν τους 12.000 κυρίως στο Καράκας, όπου αποστέλλεται το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας σε είδη πρώτης ανάγκης, σε ιατροφαρμακευτικό υλικό, στα νοσοκομεία που ασφυκτιούν, προσπαθώντας να ανταποκριθούν και στις ανάγκες 5.500 και πλέον τραυματιών. Στο μεταξύ, το συνολικό κόστος των ζημιών, βάσει μιας προκαταρκτικής εκτίμησης, εκτιμάται πως φτάνει τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια ή αλλιώς το 6% του ΑΕΠ της χώρας. Σε συναγερμό οι αρχές και σε σοκ οι Μονεγάσκοι, μετά τη βομβιστική επίθεση στο πριγκιπάτο του Μονακό με την μηδενική εγκληματικότητα και με στόχο Ουκρανό ολιγάρχη. Ο Βαντίμερ Μολάεφ, η σύζυγος και ο 13χρονος γιος του νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η αστυνομία αναζητά το δράστη. Ο 60χρονος στόχος της επίθεσης ήταν ο 23ος πλουσιότερος άνθρωπος στην πατρίδα του, αλλά σε βάρος του είχαν επιβληθεί κυρώσεις για τη διατήρηση εμπορικών σχέσεων με την κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία. Το ενδεχόμενο να πρόκειται για δολοφονική επίθεση με κρατική υποστήριξη δεν έχει αποκλειστεί. Μαζί μας στο στούντιο είναι η Κατερίνα Πρίφτη και έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Αθηνά. Πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο, όπως ανέφερες και εσύ, έχει συγκλονίσει το πριγκιπάτο του Μονακό. Δεν έχουμε συχνά τέτοιου είδους σοβαρές εγκληματικές ενέργειες, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, τόσο στις αρχές του Μονάχου όσο και στη Γαλλία, όπου συνδράμει τις έρευνες, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης. Όπως επίσης υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των Μονεγάσκων. Τώρα, τι γνωρίζουμε, η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ, περίπου δηλαδή 10 ώρα Ελλάδος, σε ένα ακίνητο, το οποίο φιλοξενεί. Φιλοξενεί 6 διαμερίσματα. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι υπήρχε ένα δέμα το οποίο

0: Γνωρίζουμε ότι παραδόθηκε λοιπόν ένα δέμα, το οποίο περιείχε εκρηκτική ύλη, περιείχε όμως...
1: Να περάσουμε στο επόμενο θέμα, μέχρι η Κατερίνα να νιώσει λίγο καλύτερα από το βήχα που την ταλαιπωρεί. Καταρρύπτονται μέρα τη μέρα τεχνικά ρεκόρ θερμοκρασιών και σε χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης εξαιτίας του φαινομένου του θερμικού θόλου που προκαλεί συνθήκες καύσωνα. Στη Γερμανία ο υδράργυρος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, φτάνοντας σχεδόν τους 42 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να λιώσουν ακόμη και ράγες των τρένων, προκαλώντας διακοπές σε πολλά δρομολόγια. Επίσης, η θερμοκρασία στην Ουγγαρία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, ενώ στη Σερβία και τη Ρουμανία ο υδράργυρος φτάνει τους 38 και 39 βαθμούς. Η Σλοβακία κατέριψε το εθνικό της ρεκόρ θερμοκρασίας, καθώς σε πόλη κοντά στα νότια σύνορα καταγράφηκαν 40,5 βαθμοί Κελσίου. Κόκκινος συναγερμός και στην Κροατία, ενώ στο τουριστικό νησί Βις, την άμυς της πυροσβεστικής έδωσαν μάχη με μεγάλη δασική πυρκαγιά που κατέκαψε εκτάσεις πευκοδάσους. Σε όλες τις χώρες που πλήττονται έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα, όπως κλείσιμο σχολείων, όπου συνεχίζεται η σχολική χρονιά, νοσοκομεία σε επιφυλακή, μειωμένο ωράριο σε πολλές υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, άνοιγμα κλιματιζόμενων χώρων και εκδόσεις συστάσεων στους πολίτες. Και περνάμε πάλι στην Κατερίνα Πρίφτη. Είναι και το στούντιο, είναι το air condition, όλο μαζί, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που γνωρίζουμε λοιπόν για την έκκληση είναι ότι ένας άγνωστος άνδρας παρέδωσε ένα δέμα το οποίο το άφησε στην είσοδο, είσοδο ενός κτηρίου με 6 διαμερίσματα. Ένα από αυτά τα διαμερίσματα ήταν της οικογένειας του γνωστού Ουκρανού ολιγάρχη, του Βοντίμερ Μολάεφ. Το συγκεκριμένο δέμα γνωρίζουμε ότι περιείχε εκρηκτική ύλη, περιείχε όμως και σφαιρίδια αλλά και μπουλόνια προκειμένου να επιφέρει, όπως αντιλαμβάνεστε, περισσότερες ζημιές, αλλά και για να προκαλέσει βέβαια και περισσότερους θανάτους. Αυτό που, το οποίο επίσης γνωρίζουμε είναι ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τραυματισμένος και ο Ουκρανός ολιγάρχης, ο Βαντίμερ Μολάεφ, όπως επίσης και η 50χρονη σύζυγός του, αλλά και ο ένας από τους γιους του 13 ετών. Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες ότι η σύζυγός του πιθανότατα έχει ακροτηριαστεί. Έχουμε επίσης την εικόνα του δράστη να διαφεύγει από το σημείο σε ένα βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί. Έχουν καταγραφεί οι κινήσεις του από κάμερα, κυκλώματος που παρακολουθεί την κυκλοφορία στην περιοχή. Έχει διαφύγει, υπάρχουν προφορίες ότι έχει περάσει τα σύνορα στην Γαλλία, γι' αυτό και έχουν κινητοποιηθεί και οι γαλλικές αρχές. Και βέβαια πριν από λίγο θα πρέπει να πούμε ότι η εισαγγελέα του Μονακό ανακοίνωσε ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως μια ιδεχθής βέβαια εγκληματική ενέργεια, ωστόσο δεν χαρακτηρίζεται και ως τρομοκρατική ενέργεια. Τώρα, ποιος ήταν ο στόχος? Ο συγκεκριμένος ολιγάρχης θεωρεί ότι ήταν μέχρι τουλάχιστον και τις αρχές του πολέμου ο 23ος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ουκρανία. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε πάρα πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Του είχαν πάντως επιβληθεί κυρώσεις από την Ουκρανία από το 2023, επειδή είχε παραβιάσει την απαγόρευση η οποία υπήρχε για εμπορικές σχέσεις με την Κρυμαία, την περιοχή η οποία έχει καταληφθεί από την Ρωσία από το 2014. Συγκεκριμένα έκανε πωλήσεις αλκοολούχων ποτών. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα υπήρχαν και αρκετές εικασίες ότι μπορεί να πρόκειται για μια υπόθεση, μια επίθεση η οποία να έχει οργανωθεί ουσιαστικά από κάποια κρατική αρχή, δείχνοντας βέβαια κάποιοι την περίπτωση της Ουκρανίας. Συγκλονισμένη βέβαια και η ηγεσία της χώρας, ο πρίγκιπας Αλβέρτος έκανε λόγο για ένα περιστατικό το οποίο συγκλονίζει το πριγκιπάτο. 22 χρόνια είχε να υπάρξει βομβιστική επίθεση στο Μονακό και βέβαια τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση οι αρχές μπορούν να εγκυνθούν την ασφάλεια των πολιτών.
1: Ευχαριστήσουμε πολύ την Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Φωτιά παίρνουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με το καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή στη χοντρεμπορική αγορά ρεύματος για σήμερα εκτοξεύτηκε στα 130.

0: αυτά που υπήρχαν φόβοι ότι είχαν εγκλωβιστεί, δεν βρίσκονταν τελικά στο κτίριο. Ήδη αυτοί οι τρεις άνθρωποι μιλήσαν με συγγενείς τους μέσω κινητού τηλεφώνου, οπότε είναι εντάξει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή γίνεται έρευνες για μια αγνοούμενη, την οποία καλούν συγγενείς στο κινητό τηλέφωνο, δεν απαντάν και οι υπόλοιποι τρεις βέβαια έχουν μιλήσει. Είμαστε τουλάχιστον στο στόχο αυτή τη στιγμή της ΕΜΑΚ, είναι η μία αγνοούμενη. Αρχές προφορίες αναφέρουν ότι στο υπόγειο του κτιρίου γίνονταν εργασίες, ωστόσο οι νεότερες είναι και πιο ξεκάθαρο πλέον ότι γίνονταν σε διπλανό οικόπεδο, όπου έσκαβαν για να ρίξουν θεμέλια. Τώρα έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο για την παροχή πρωτοβοηθειών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Παπαντονίου. Στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων αναφέρθηκε μεταξύ άλλων μιλώντας στην ΕΡΤ ο Βασίλης Κικίλιας, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση δίνει μάχη προκειμένου να μην αυξηθούν. Παράλληλα, ο Υπουργός Ναυτιλίας έδωσε έμφαση και στις εκπτώσεις που ανακοίνωσαν χθες οι ακτοπλοϊκές εταιρείες στα ταχύπλοα σκάφη. Να ακούσουμε τον κύριο Κικίλια.
2: Η ελληνική κυβέρνηση στήριξε μέσα από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες τους πολίτες και τους Έλληνες με ένα σημαντικό ποσό το οποίο δόθηκε προκειμένου να μην αυξηθούν τα εισιτήρια φέτος και μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά και με πολύ μεγάλη μάχη, πολύ μεγάλο κόπο και πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η στρατηγική που φτιάξαμε και την ακολουθεί ο ιδιωτικός τομέας στα περισσότερα της ανταγωνιστικότητας που έχει να κάνει με την ελληνική οικογένεια που εμένα με ενδιαφέρει. Το ότι φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή, στο τέλος του Ιουνίου, πλησιάζει ο Ιούλιος, να ανακοινωθούν εκπτώσεις 24-42% είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή που δείχνει ότι και ο ανταγωνισμός δουλεύει.
1: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 28χρονο Τούρκο υπήκο και καθομολογία δολοφόνο του 25χρονου ομοεθνήτου στα Εξάρχεια σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμό στη χώρα μας μεταξύ αντίπαλων συμμοριών της τουρκικής μαφίας. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Αθηνά. Ο 27χρονος Τούρκος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο πληρωμένος εκτελεστής του ομοεθνούς του, όπως είπε, στα Εξάρχεια, πέρασε το πρωί το κατόφλι της Ευελπίδων. Από την εισαγγελία του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αλλά και διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσει προθεσμία. Τώρα, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ομολόγησε την πράξη του, επιβεβαίωσε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία για τη συγκεκριμένη εκτέλεση. Οι άνδρες όμως της ελληνικής αστυνομίας τον εντόπισαν στην περιοχή της Καλλιθέας χθες το πρωί. Η έρευνα των αρχών έφερε στο φως μια υπόθεση ουσιαστικά πληρωμένου συμβολέου θανάτου στο πλαίσιο εξκαθαρίσματος λογαριασμών. Εμπλέκεται η διαβόητη τουρκική εγκληματική οργάνωση Daltonar. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη αυτής της οργάνωσης προσέγγισαν τον 27χρονο μέσω της εφαρμογής Telegram. Του προσέφεραν 1.000.000 τουρκικές λίρες, δηλαδή 18.000 ευρώ, με σκοπό να αφήσει την Ελλάδα και να σκοτώσει τον 25χρονο, όπως και έκανε δηλαδή. Στην πρώτη του απόπειρα απέτυχε να περάσει τα σύνορα, με τη δεύτερη τα πέρασε. Αρχικά στη Θεσσαλονίκη, στη συνέχεια ήρθε στην Αθήνα. Εκεί πήρε όλα τα έγγραφα και τη φωτογραφία του 25χρονου. Για να καλύψει τα ίχνη του, είχε νοικιάσει μέσω Airbnb δύο διαμερίσματα στην Αττική. Το βράδυ λοιπόν της 13ης Ιουνίου, στα σκαλάκια που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη στα Εξάρχεια, πυροβόλησε 5 φορές και σκότωσε ψυχρό τον νεαρό Τούρκο. Πήγε κατευθείαν στο σπίτι του στα Εξάρχεια, άλλαξε ρούχα, ξεκίνησε να αλλάζει συνέχεια τόπους διαμονής. Η αστυνομία, ωστόσο, αξιοποιώντας βιντεολειπτικό υλικό, χαρτογράφησε τις κινήσεις του, τον ταυτοποίησε και τελικά τον εντόπισε χθες, όπως είπαμε, στην Καλλιθέα.
1: Σπύρο, να περάσουμε και στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στη Κρήτη, καθώς πριν λίγη ώρα το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχους τη μητέρα του παιδιού και τον πρώην σύντροφό της για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Αντιθέτως, σωθώθηκε ο βιολογικός πατέρας του παιδιού.
3: Είναι μια συγκλονιστική υπόθεση, Αθηνά, γιατί ο βίαιος θάνατος και αυτή η μαρτυρική ζωή του μικρού παιδιού, θα λέγαμε ότι τον έχουν κάνει σημείο αναφοράς για μία από τις πιο συγκλονιστικές και κακοποιητικές υποθέσεις παιδιών των τελευταίων ετών. Ήταν λοιπόν λογικό το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου να κρίνει ομόφωνα ενόχους σήμερα την 27χρονη μητέρα του, του τρίχρονου Άγγελου, και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της, με κύρια κατηγορία, όπως είπες, αυτής της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Παράλληλα, οι δύο τους κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οπλοχρησία και οπλοκατοχή για το ρόπαλο που εντοπίστηκε στο σπίτι, καθώς και για παράνομη κατοχή κυνηγητικού όπλου. Επιπλέον, ο 44χρονος κρίθηκε ένοχος για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και βιντεοσκοπήσει στο παιδάκι, ενώ αθώθηκε για την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Το δικαστήριο, να πούμε, ότι απέρριψε τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της 27χρονης μητέρας. Αυτή την ώρα οι συνήγοροι ζητούν ελαφρυντικά, κυρίως για τη μητέρα, για σύνομο 2, πριν και μετά θα δούμε τι αποτελέσματα.

0: μαζί στο δικαστήριο. Το δικαστήριο, να πούμε επίσης, ότι αφόρησε τον βιολογικό πατέρα, ο οποίος κατηγορούνταν για κακοποίηση σε προγενέστερο χρόνο. Να πούμε ακόμα ότι στις συμπληρωματικές καταθέσεις του, 27χρονη μητέρα, όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί εκ νέου, είπε: δεν έχω να προσθέσω κάτι. Από την πλευρά του, ο 44χρονος ανέφερε: ζητώ συγγνώμη μόνο από τον Άγγελο, μόνο από τον Άγγελο. Ουσιαστικά το δικαστήριο θέτησε πλήρως την εισαγγελική πρόταση για την τελική κρίση του. Μάλιστα, χθες η εισαγγελέα ήταν καταπέλτης. Έκανε λόγο για τις 32 κακώσεις του μικρού Άγγελου. Ο Άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι, είπε χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Σύμφωνα με την εισαγγελική αγόρευση, τα τραύματα εντοπίστηκαν σε διάστημα 2 μηνών, τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο, όταν και το παιδί έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο. Οι εισαγγελέες υποστήριξαν ακόμα ότι και οι δύο κατηγορούμενοι έλεγαν ψέματα για να αποκρύψουν την αλήθεια, όπως τότε που έλεγε η κατηγορούμενη ότι δεν κάπνιζε, ενώ είχε θεαθεί να καπνίζει, και το λέμε αυτό γιατί με τα τσιγάρα προκάλεσε εγκάβματα στο κορμάκι του Άγγελου. Αναμένονται λοιπόν οι ποινές. Αθηνά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο Μιχαλόπουλο, για το ρεπορτάζ. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ενελκυστήρων. Από αύριο 1η Ιουλίου αρχίζουν εντατικοί έλεγχοι, ενώ για τους ιδιοκτήτες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα. Περισσότερα από ό,τι Τέμη Χαμπιλομάτη.
2: Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει δεύτερη παράταση. Η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια δόθηκε παράταση έως τέλος Ιουνίου. Οι υπόχρεοι πραγματοποιούν την απογραφή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας elevatormidev.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Η διαδικασία αφορά ανελκυστήρες σε πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κτίρια μεικτής χρήσης, ακόμα και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη. Στην πράξη, οι ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν ολοκληρώσει την απογραφή αντιμετωπίζουν διοικητικά πρόστιμα ανελκυστήρα, 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή κτίρια μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια προσβάσιμα στο κοινό. Από αύριο ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι. Συντηρητές και εγκαταστάτες θα πρέπει να αναγράφουν στα παραστατικά συντήρησης τον νόμιμο αριθμό απογραφής του ανελκυστήρα. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούν να διασταυρώνονται με τα δεδομένα του Μητρώου Απογραφής. Εάν διαπιστωθεί ότι έχει πραγματοποιηθεί συντήρηση σε ανελκυστήρα που δεν έχει απογραφεί, θα μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις και στους επαγγελματίες του κλάδου.
1: Τέλος στην εποχή των φθηνών πακέτων, βάζει από αύριο επιβολή δασμού ύψους 3 ευρώ σε όλα τα μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μέσω δημοφιλών πλατφορμών. Περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
3: Σε εφαρμογή θέτει από αύριο η Ευρωπαϊκή Ένωση τον προσωρινό δασμό ύψους 3 ευρώ για όλα τα μικρά δέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου από τρίτες χώρες. Στόχος είναι η αντιμετώπιση του αθέμητου ανταγωνισμού σε βάρος ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η μείωση κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών, η πάταξη της φοροδιαφυγής και η προστασία του περιβάλλοντος από τον υπερβολικό όγκο αποστολών. Ο δασμός των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά είδος και όχι ανά δέμα. Συνεπώς, μια παραγγελία με δύο διαφορετικά προϊόντα μπορεί να επιβαρυνθεί με 6 ευρώ επιπλέον, ενώ σε μεγαλύτερες παραγγελίες το κόστος μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 9 ευρώ ή περισσότερο. Αφορά αγορές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, ενώ ο υπόχρεος απόδοσης είναι συνήθως η πλατφόρμα ή ο πολιτής, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις η επιβάρυνση μετακυλείται στον τελικό καταναλωτή. Το μέτρο είναι μεταβατικό και θα ισχύει μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2028, οπότε θα αντικατασταθεί από το μόνιμο καθεστώς δασμών. Η ανεξάρτητη αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ήδη εκδώσει οδηγίες για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος, ενώ τελωνειακές αρχές προετοιμάζονται για την αυξημένη κίνηση. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά το συνολικό κόστος πριν ολοκληρώσουν μία παραγγελία, λαμβάνοντας υπόψη και πιθανές χρεώσεις ΦΠΑ ή μεταφορικών.
1: Σε κρίσιμο εργαλείο για το σύγχρονο πολίτη αναδεικνύεται ο οικονομικός εγγραμματισμός, η δυνατότητα με άλλα λόγια κατανόησης των οικονομικών εξελίξεων που επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων μας. Όπως δήλωσε στο κανάλι 1 η καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, Κωνσταντίνα Κοταρίδη, ο πολίτης που κατανοεί βασικές οικονομικές αρχές μπορεί να προστατεύσει το εισόδημά του, να αποφύγει παγίδες και να σχεδιάσει το μέλλον του με σιγουριά.
4: Έχουμε τεράστιο έλλειμμα σε αυτό, κυρίως στην Ελλάδα, και το βλέπουμε κι εμείς. Είναι η απλή κατανόηση πώς διαμορφώνει τη ζωή μας οικονομικά. Τι σημαίνει μεγαλύτερη φορολόγηση, τι σημαίνει παραδείγματος χάρη ο πληθωρισμός, τι σημαίνει η κατανάλωση, πώς διαμορφώνεται το εισόδημα. Όλα αυτά για κάποιον μπορεί να το ακούγονται λίγο περίεργα, με την έννοια ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα να σπουδάσω κάτι τέτοιο, αλλά δεν έχει να κάνει με τις σπουδές. Έχει να κάνει με την καθημερινή μας ζωή. Διότι ανεξάρτητα τι του αρέσει του καθενά και της καθεμιάς να σπουδάσει και ποιο είναι το αντικείμενό του, εν πάση περιπτώσει, και τη εργασία του, η ζωή μας είναι οικονομική. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε. Πληρωνόμαστε ένα μισθό. Mm-hmm. Πληρώνουμε μία φορολογία. Είναι οικονομική η ζωή μας. Η κατανόηση όλων αυτών των βασικών πραγμάτων που καθορίζουν την καθημερινότητά μας και που καλούμαστε κάθε μέρα να παίρνουμε αποφάσεις γύρω από αυτά είναι ο οικονομικός εγγραμματισμός. Αυτό λοιπόν καθορίζει και τη συμπεριφορά μας από εκεί και μετά. Τη συμπεριφορά μας και εμάς ως καταναλωτών, ως πολιτών και όλες τις σχέσεις τις οποίες και τις αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή μας. Για το τι θα αγοράσουμε, το αν θα βγάλουμε πιστωτική κάρτα, δεν θα βγάλουμε, το τι θα ξοδέψουμε, το πώς θα κατανέμουμε το εισόδημά μας. Και παίρνουμε και λάθος αποφάσεις κατ' επέκταση. Δηλαδή, ούτε τον πληθωρισμό δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει ακριβώς. Άρα, όταν δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές, τι σημαίνει πληθωρισμός, δεν μπορούμε να έχουμε και σωστή κρίση μετά.
1: Για δεύτερη χρονιά εφέτος, ο Πειραιάς φιλοξενεί το Φεστιβάλ Βιοτεχνικού Παγωτού, μεταμορφώνοντας από 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ την πλατεία Κοραή σε μια πολύχρωμη γιορτή γεύσεων και δημιουργίας. Όπως δήλωσε στο κανάλι 1 ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Γιάννης Μαστρονικόλας, οι επισκέπτες θα δοκιμάσουν αυθεντικές βιοτεχνικές γεύσεις παγωτού, θα γνωρίσουν τις τεχνικές παρασκευής του, αλλά και θα συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις με τους ζαχαροπλάστες.
5: Είναι φεστιβάλ βιοτεχνικού παγωτού. Τονίζουμε το βιοτεχνικό για να παρουσιάσουμε, να δείξουμε στον κόσμο, στον καταναλωτή, το βιοτεχνικό παγωτό με το βιομηχανικό παγωτό. Το παγωτό παράγεται δηλαδή στα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, το παγωτό παράγεται στις μικρές παραγωγές και όχι στις μεγάλες βιομηχανίες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι και πολύ πιο υγιεινή και η όλη συνταγή του. Και έτσι λοιπόν πρέπει ο κόσμος να γευτεί, να καταλάβει και να υποστηρίξει και το βιοτεχνικό παγωτό. Κερνάμε δωρεάν λοιπόν το παγωτό για να το δοκιμάσει. Θα υπάρχει σοκολάτα, βανίλια, φράουλα και θα έχουμε και τη γεύση πάλι φέτος, γεύση παγωτό Ολυμπιακός. Έχουμε κατοχυρώσει γεύση Ολυμπιακός. Το οποίο και να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη και τον Γιάννη τον Μόραλη, ο οποίος πραγματικά έχουν αγκαλιάσει αυτή την ιδέα και τη δράση. Είναι μεγάλη μας τιμή που συνεργαζόμαστε άψογα με το Δήμο Πειραιά και με το Δήμο Πειραιά και με τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι πολύ ιδιαίτερη γεύση το παγωτό Ολυμπιακός. Είναι το παγωτό μασκαρπόνε λοιπόν, το οποίο θα έχει λίγο φράουλα μέσα και το κόκκινες ρίγες θα είναι με ρόδι. Το κέικ από πάνω που βγαίνει είναι το κέικ το Red Velvet που ξέρουμε όλοι, το κέικ βατόμουρο. Το απόγευμα μέχρι τις 10 η ώρα θα είναι, από 6 μέχρι τις 10. Θα έχουμε τους ζαχαροπλάστες εκεί με τα καπελάκια, με τους κούφους τους. Είναι μια γιορτή σήμερα. Είναι και μια γιορτή αυτή που γίνεται. Και θα έχουμε και κάποιους παλέμαχους ποδοσφαιριστές και των θρυλαίων θα έχουμε. Και το κανάλι 1 φυσικά μας υποστηρίζει. Ευχαριστούμε και τον πρόεδρο του καναλίου 1 και όλους εσάς.
1: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι το κανάλι 1 90,4. Το έντονο κύμα ζέστης κορυφώνεται σήμερα στη χώρα με θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς Κελσίου σε βόρεια και δυτική Ελλάδα. Από την Πέμπτη η ζέστη υποχωρεί και ενισχύεται η αστάθεια με μπόρες και ισχυρές καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας έως το Σαββατοκύριακο. Γενικά έθριος, προβλέπεται το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική, άνεμη βόρεια-ανατολική. Η θερμοκρασία σε Πειραιά και Αθήνα θα κυμανθεί έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κανάλι 1. Στον ήχο ήταν ο Δημήτρης Μορφέσης. Στη τεχνική επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ είχαν η Κατερίνα Κοκαλίδου και ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Θοδωρής Παπαντονίου, η Κωνσταντίνα Πετούση και η Τέμη Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των Διεθνών Ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Στην αρχισυνταξία η Δέσποινα Φίκαρη. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Δαβαρία. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 1. Ακολουθεί εκπομπή Πινελιές στα Σπορ. Συνεχής ενημέρωση από το site του σταθμού μας kanali1.gr. Καλό σας απόγευμα.
6: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
7: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1. 90,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε κανάλι 1 σε 90,4. Είναι το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, εδώ στο κέντρο της πόλης. Πίνελες ασπόρκες σήμερα, μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι. Ο Δημήτρης Μορφέσης είναι τούτη την ώρα στην τελική ρυθμίση του ήχου. Ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής και ο Νίκος Σιφάκης στα μικρόφωνα.

0: Λοιπόν, να έχουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, θα τα πούμε, στο Viber 6951-904-904, Gmail, email, Gmail, studio papaki κανάλι 1.gr και 210-42-24-44-49-46, τα γνωστά τηλέφωνα του σταθμού. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται?
1: Πάρα πολύ σήμερα.
2: Από είσαι εδώ στο στούντιο. Πάρα μα πάρα πολύ.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Όχι, τι κάτσε, έχουμε... γιατί με ακυρώνεις έτσι?
0: Πάμε, δεν θα ακυρώνω.
2: Πάμε παρακάτω, λέει. Δεν ναι. Λέω ότι χαίρομαι πάρα πολύ, πάμε παρακάτω.
0: Ναι, εντάξει, χαίρεσαι, χάρηκες.
2: Χάρηκα πάρα πολύ που είσαι εδώ παρέα
0: μας. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό.
2: Όχι, ενδιαφέρει τον κόσμο, ναι. Για να καταλάβει τι κλίμα έχουμε.
0: Το ότι εσύ είσαι χαρούμενος.
2: Όχι, ενδιαφέρει τον κόσμο για να καταλάβει το κλίμα που υπάρχει στο αθλητικό. Ότι όλοι είμαστε δεμένοι πολύ. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, ωραία, πώς έχουμε 30 Ιουνίου σήμερα, πάει και ο Ιούνιος. Μπαίνουμε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Και δεν έχουμε παράπονο, Νικολάρα μου, γιατί έχουμε πολλά πράγματα μες στο καλοκαίρι. Δηλαδή, έχουμε Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Έχουμε. Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι είδηση. Έχουμε μεταγραφολογία.
0: Ναι.
2: Ξεκίνησαν κάποιες ομάδες στην προετοιμασία.
0: Ναι,
2: γιατί...
0: ξεκινάει η εθνική του μπάσκετ.
2: Ακριβώς.
0: Έχουμε τα προκριματικά. Έχουμε μεταγραφές και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς τα αθλήματα του υγρού στίβου είναι η εποχή τους.
2: Ναι.
0: Okay, αλλά. Αυτά που λέμε τα πιο δημοφιλή, που κορυφαίο όλων είναι το Μουντιάλ, έχει και τις εκπλήξεις του. Δεν έχει φεστά το 2014.
2: Είδες τι έγινε στην Παραγουάη. Καλά, όχι. Φαντάζομαι ότι λογικό είναι να βγουν όλος ο κόσμος στους δρόμους και να πανηγυρίσουν την πρόκριση.
0: Απέκτησε τη Γερμανία. Ναι. Για κάποιους που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν.
2: Μιλάμε για δύο παραδοσιακές σχολές του ποδοσφαίρου.
0: Ναι,
2: Ολλανδία και Γερμανία.
0: Η Ολλανδία από τη
2: πολύ νωρίς προώρα αποχαιρέτησαν το Μουντιάλ.
0: Από το Μαρόκο.
2: Ναι.
0: Το Μαρόκο ήταν καλύτερο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έχασε μια-δύο ευκαιρίες καλές η Ολλανδία, αλλά το Μαρόκο έχασε 4-5 ευκαιρίες, όχι τόσο κλασικές πλην μίας, αλλά έχασε ευκαιρίες περισσότερες από την Ολλανδία, είχε την κατοχή. Ήταν πιο οργανωμένη ως ομάδα από την Ολλανδία. Κοιτάξτε, οι Μαροκινοί ποδοσφαιριστές είναι καλοί, παίζουν σε όλο τον κόσμο.
2: Να, παιδί μου, κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να κάτσω μέχρι τόσο αργά για να
0: μην το. Παρίσι Σερμένα, α πούμε, και τα λοιπά, που δεν είναι, ας πούμε, τώρα ένα τυχαίο θεσινό ποδοσφαιριστή. Ένα παράδειγμα, λέω.
2: Γενικά έχει ανέβει το αφρικανικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Ναι, έχει ανέβει πολύ.
2: Πάρα πολύ. Δηλαδή,
0: το, πλέον, βόρειο αφρικανικό ποδόσφαιρο.
2: Πλέον, ξέρεις, δεν έχουν αυτή την νοοτροπία την παλιά. Έχουν, επειδή έχουν ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται όλοι σε δυνατά πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχουν πάρει την νοοτροπία αυτή.
0: Κοίταξε,
2: και
0: βλέπεις... δεν έχουν αυτές οι χώρες δεν έχουν τα προβλήματα που έχουν οι άλλες χώρες της Αφρικής.
2: Mm-hmm.
0: Τα προβλήματα της μεγάλης φτώχειας, μεγάλης ανέχειας, έτσι.
2: Mm-hmm.
0: Που έχει, ας πούμε, το Κονγκό, που έχει η Γκάνα, που έχουν ομάδες τέτοιες που έχουν καλούς ποδοσφαιριστές, okay, αλλά μέχρι εκεί.
2: Ναι.
0: Δεν έχουν τις υποδομές οι άνθρωποι, καταλαβαίνεις, έτσι, να αναπτύξουν πράγματα, διότι πρώτα είναι τα προστοζήν.
2: Δεν είναι μόνο αυτή. Και
0: δεν είναι το ίδιο. Η Αλγερία, ας πούμε, που είναι μια καλή ομάδα, το Μαρόκο, η Αίγυπτος και οι λοιπές ομάδες αυτές, δεν είναι πλούσιες χώρες, αλλά έχουν έναν πολιτισμό, μια παράδοση διαφορετική. Είναι πιο κοντά στην Ευρώπη και, πώς το λένε, γεωγραφικά. Που σημαίνει ότι αυτές οι ομάδες, ας πούμε, έχουν περισσότερο, δεν έχουν αυτή την τόσο πολύ μεγάλη στα όρια, ας πούμε, της φτώχειας. Όπως είναι κάποιες χώρες που βλέπεις ότι δεν μπορούν να παίξουν, ας πούμε, η Ρουάντα, ας πούμε, δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Η Εθνική Αιθιοπία, ας πούμε, που μαζεύει με το ζόρι μια ενδεκάδα, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι που πρωτίστως θέλουν να επιβιώσουν, ας πούμε.
2: Πάντως συμφωνούμε ότι έχουν ανέβει επίπεδο.
0: Ναι, βέβαια,
2: έτσι,
0: βέβαια.
2: Και πλέον δεν είναι από αυτό που λέγαμε παλιότερα σάκος του box. Είναι πολύ ανταγωνιστικές ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν κάνει δυνατές προκρίσεις. Και περιμένουμε. Και περιμένουμε, αλήθεια είναι,
0: αυτό
2: στην πορεία.
0: Αυτό το βλέπουμε πάντως, Βαγγέλη, σε όλο τον κόσμο. Στα πρωταθλήματα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, για σκέψου παλιά, ας πούμε, τι ήταν η Εθνική Μάλτας. Θυμάσαι?
2: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Σάκος του μπόξ. Ναι. Δεν είναι σήμερα.
2: Όχι.
0: Η Ισλανδία, που έχει κάνει, έχει και τι αποτελέσματα έχει φέρει. Θέλω να σου πω.
2: Μην πας μακριά. Η Ιαπωνία.
0: Η προηγουμένη φορά.
2: Γελάγαμε με τους Ιαπωνές παλιότερα. Θυμάμαι στα παλιότερα μου.
0: Νοτιοκορεάτες και οι Ιαπωνέζοι, ας πούμε, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ. Και στεναχωρήθηκα χθες για την Ιαπωνία. Δεν ξέρω εσύ, ναι, εσύ πώς το είδες το παιχνίδι, ναι, κοντρα στους Βραζιλιάνους. Σίγουρα οι περισσότεροι ήθελαν να περάσει η Βραζιλία. Okay.
0: Ναι, ναι.
2: Παραδοσιακή δύναμη.
0: Πάντως η Βραζιλία με απογοήτευσε.
2: Εδώ και καιρό. Από την αρχή του Μουντιάλ δεν έχει.
0: Περίμενα ότι χθες θα έδειχνε κάτι περισσότερο, γιατί ήταν νοκάουτ παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, στα άλλα σου λέει δεν θα πάω πολύ καλά στο πρώτο ή νικάω με ένα γκολ διαφορά με δυσκολία, θα τα καταφέρω στο δεύτερο, θα πάω στο τρίτο, θα περάσω. Πρώτο, δεύτερο, στους καλύτερους τρίτους,
2: ναι,
0: στους καλύτερους τρίτους.
2: Ξέρεις τι
0: αλλά
2: γίνεται.
0: Αλλά στα νοκάουτ την περίμενα διαφορετική.
2: Άκω, επειδή εγώ το συζητάγαμε χθες και με τον Λουκά Θεφανόπουλο, λέγαμε για τα παιχνίδια, του λέω κοίταξε να δεις. Δεν θα περάσει εύκολο βράδυ η Βραζιλία κόντρα στην Ιαπωνία. Μου λέει πολλά ή λίγα. Αδελφέ, του λέω δεν είναι έτσι. Οι Ιάπωνες και ό,τι έχουν ανέβει πάρα πολύ και ό,τι η Βραζιλία δεν πείθει με την εικόνα της. Δηλαδή, πλέον βλέπεις τη Βραζιλία, αρσή Νικόλα, δεν έχει τις μονάδες που έχει παλιότερα.
0: Η Ιαπωνία είναι καλύτερη ομάδα από την Νότια Κορέα. Δεν το έχει δείξει.
2: Εννοείται.
0: Δεν το έχει... Η Νότια Κορέα έπαιξε καλύτερα φέτος. Δεν έχει σημασία ποιος προκρίνεται, ποιος δεν προκρίνεται κτλ. Σημασία έχει ότι έπαιξε καλύτερα, στάθηκε καλύτερα. Αναλόγως και τους αντιπάλους που έχει, έτσι. Στάθηκε καλύτερα η Νότια Κορέα. Αλλά η Ιαπωνία με την Νότια Κορέα είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν παίχτες. Κοίταξε τώρα, υπάρχουν παίχτες που παίρνουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και είναι και πολλές φορές έχουν και ηγετικό ρόλο στις ομάδες τους. Δεν έχουν καμία σχέση με τις παλιές.
2: Όχι, είναι και μια πειθαρχημένη ομάδα. Ρε, έχουν αλλάξει εντελώς.
0: Εγώ θυμάμαι πριν από 15 χρόνια είχαμε μεταδώσει εδώ από το κανάλι 1 στο Καραϊσκάκη, στην Εθνική Ελλάδος, Εθνική Νότια Κορέα. Και ήταν όλοι με ένα όνομα, ένα τσου, νου, νου, τσου, ναι, κάπως. Αλήθεια σου, δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το μεταδώσει, ας πούμε.
2: Ναι,
0: γιατί,
2: ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά ήταν μια. Και ήταν μια ομάδα, ας πούμε, που σερνόταν. Δηλαδή, δεν, από τότε, έχουν περάσει 15 χρόνια, υπάρχει τεράστια άνοδος.
2: Έχουν εξελιχθεί.
0: Και θα υπάρξει
2: πάρα,
0: ακόμα μεγαλύτερη. Εγώ, αλλά σου λέω εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κοίταξε τις ομάδες, ας πούμε. Δηλαδή, παλιά, όταν λέμε παλιά, δεν εννοώ το 1980. Ενώ το 2000, το 2010, πριν από 15 χρόνια, όταν έπαιζε, ας πούμε, ο Ολυμπιακός με την πώς το λένε...
2: Με την Κηφισιά, τι θες να πεις.
0: Δεν έπαιζε η Κηφισιά.
2: Α, πριν από 15 χρόνια, λες τώρα.
0: Ναι, ναι. Κατά 99% θα κέρδιζε. Αν έπαιζε, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός με το Λεβαδιακό, κατά 99% θα κέρδιζε. Αυτό σήμερα δεν είναι...
2: Δεδομένο, ναι.
0: Καλά, για εκτός μιλάμε. Ναι. Για εντός μιλάμε.
2: Ναι,
0: γιατί
2: ναι.
0: Εκτός είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι, δεδομένο δεν είναι.
2: Έχει μικρήνει ψαλίδα, λέει, αλλά εμάς δεν μας χαλάει.
0: Όχι, δηλαδή, μας αρέσει.
2: Πολύ.
0: Λέει ότι αλλά αυτό γίνεται παντού και σε όλη την Ευρώπη πλέον. Mm-hmm. Σε όλη την Ευρώπη. Βλέπεις τώρα, κοίταξε τι γίνεται τώρα, η Μάντσεστερ πόσα χρόνια έχει, ας πούμε, να... Ξεπεταχτεί. Ξεπετάχτηκε και φέτος η Λίβερπουλ μετά από τόσα και τόσα χρόνια. Ξεπετάχτηκε η Σίτι και για μια δεκαετία κυριάρχησε.
2: Ναι.
0: Έτσι που ήταν, ας πούμε, η Σίτι δεν υπήρχε στο χάρτη. Η Τσέλσι έχει πέσει πάρα πολύ, αλλά πάντοτε είναι μια Τσέλσι που παίζει στην Ευρώπη και τα λοιπά. Πώς?
1: Η Τότεναμ
0: κόντεψε να πέσει. Καλά λέει ο Δήμητρος Ομορφέσης. Η Φούλαμ. Από τη μία είναι ψηλά, η Brighton, ας πούμε, που είναι μια ομάδα που ήταν ανύπαρκτη και παίζει στην Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Δηλαδή,
2: καλά, στην Αγγλία συμβαίνει αυτό, ρε Νικόλα. Βλέπεις, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο κάποια ομάδα θα ξεπεταχθεί.
0: Δεν είναι μια ομάδα από τραπέζι.
2: Όχι, θέλω να σου πω, κάθε χρόνο θα υπάρχει κάποια ομάδα. Η
0: Southampton, η Sunderland, ας πούμε, τώρα κάτι ομάδες που ήταν, τις κάναμε από παλιά και ήταν ομάδες σάκι του box, δεν υπάρχουν πλέον τέτοιες. Στη Γερμανία, ας πούμε, το ίδιο. Έτσι, ας πούμε, τώρα η Λειψία. Που δεν υπήρχε. Mm. Δεν υπήρχε και λόγω του. Μετά το 89, από το 91 ουσιαστικά έπαιξε η Λειψία, γιατί ήταν στην Ανατολική Γερμανία τότε.
2: Mm.
0: Αλλά θέλω να σου πω, ομάδες που παραδοσιακά, ας πούμε, ήταν αδύναμες ομάδες και έχουν εξελιχθεί σε πολύ σπουδαίες.
2: Δεν μας καλάει, το είπαμε αυτό. Εντάξει, ναι. Και καλό είναι για να βλέπουμε ομάδες.
0: Δεν είναι μόνο σε εθνικά επίπεδα.
2: Ναι.
0: Σε εθνικά συγκροτήματα.
2: Πάντως, πάμε να επιστρέψουμε λίγο πάλι στο Μουντιάλ, γιατί θέλω την άποψή σου. Ήταν μια δυνατή σφαλιάρα για τις ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, τώρα να βγαίνει τόσο νωρίς.
0: Το 2014, Βαγγέλη, δεν πέρασε στους 16.
2: Το περίμενες, ρε Νικόλα. Αυτό δηλαδή, όταν ξεκινήσει το Μουντιάλ,
0: δεν πέρασε στους 16. Η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία. Το 2014.
2: Α, παλιά μιλάς.
0: Το 2014.
2: Ναι. Okay.
0: Μιλάω τώρα πριν από
2: 14
0: λες. Μουντιάλ.
2: Καλά, η Ιταλία δεν πέρασε και τώρα, δεν πέρασε και στο προηγούμενο.
0: Όχι, δεν... όχι, δεν πέρασε, πέρασε στους 16 θέλω να πω. Δεν πέρασε στους 16. Έπαιζε η Ιταλία. Ήταν, Είχε πάει, στο Μουντιάλ το 14. Και μείναν εκτός σίγουρα η Ιταλία, σίγουρα η Ισπανία, σίγουρα η Αγγλία, σίγουρα ποια άλλη, και άλλη μία. Που έμεινε
2: τώρα δεν θυμάμαι τώρα το
0: 2014.
2: Ναι, okay. Ναι. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα πώς είχε γίνει.
0: Θα συμβαίνουν αυτά.
2: Καλά, βέβαια, σαφώς και συμβαίνουν.
0: Κάτι,
2: αλλά
0: ξέρεις τι, άμα
2: δεις και, και στην πρώτη φάση, στη φάση των, των ομίλων, μείναν έξω ομάδες. Δηλαδή η Τσεχία, περίμενε ότι δεν θα περάσει. Τουλάχιστον στην επόμενη φάση.
0: Εντάξει, τώρα, η Τσεχία. Ναι,
2: δηλαδή, αλήθεια.
0: Ναι, ναι, η Τσεχία είναι μια ομάδα που εδώ και χρόνια, τα τελευταία τουλάχιστον 7-8 χρόνια, είναι πάρα πολύ πεσμένη.
2: Εγώ δεν περίμενα. Τουλάχιστον στην, στην επόμενη φάση περίμενα ότι θα περάσει. Δηλαδή,
0: είχε χάσει στο Nations League από την Γεωργία.
2: Η Τουρκία. Δεν περίμενα ότι δεν θα περάσει.
0: Εντάξει,
2: έτσι,
0: ναι,
2: και μιλάμε για μια ομάδα επίσης με πολλή ποιότητα.
0: Ναι, έχει πολλή ποιότητα, έχει πολύ καλούς παίχτες. Πολλά λεφτά που ρίχνουν οι ομάδες και παίρνουν σπουδαίους παίχτες. Έτσι. Ναι. Δηλαδή παίρνουν μεγάλες φίρμες. Και όχι στα γεράματά τους.
2: Είσαι καλά. Δηλαδή, ναι, μιλάμε η Τουρκία, ναι, οι μισοί παίζουν και παραπάνω. Ρεάλ. Δηλαδή, μιλάμε για παίχτες οι οποίοι όχι απλά είναι παρουτοκαπνισμένοι σε δυνατά πρωτάθληματα. Και ποιότητα και εμπειρία.
0: Και το
2: πρωτάθλημα. Βέβαια, παίρνουν και αυτοί μεταγραφές. Ναι, βέβαια. Πολύ ποιοτικές μεταγραφές.
0: Με Τραμπζονσπορ, με ομάδες που είναι πάρα πολύ δυνατές.
2: Ναι, και ήθελα να καταλήξω. Βλέπεις τώρα ότι έρχεται η άλλη σφαλιάρα, μένει εκτός από τη φάση των 32. Έστω αυτή τη φάση 32. Μένει εκτός η Γερμανία και η Ολλανδία. Δύο ομάδες που, άμα δεις στοιχηματικές εταιρείες στο ξεκίνημα, τις είχαν μέσα στη δεκάδα.
0: Εγώ που αγαπώ πάρα πολύ Ουρουγουάη και Παραγουάη, ως χώρες, όχι ποδοσφαιρικά, ως χώρες.
2: Με την Ουρουγουάη κούνησες μαντήλι.
0: Ναι, θέλω να σου πω. Η Ουρουγουάη είναι Ελλάδα. Ναι. Στα πάντα της, ας πούμε. Ναι. Στα πάντα της είναι Ελλάδα. Mm-hmm. Από ελληνικές πλατείες μέχρι ελληνικά ονόματα, μέχρι. Τι να σου πω, με αγάλματα ελληνικά παντού. Είναι Ελλάδα η Ουρουγουάη και είναι και μια χώρα με πολύ καλό βιωτικό επίπεδο, καμία σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Συμπαθώ ιδιαίτερα την Παραγουάη, από μικρό παιδί, χωρίς λόγο, αλλά τη συμπαθώ. Δεν περίμενα όμως την Παραγουάη να αποκλείσει την. Δηλαδή, δεν περίμενα καν ότι θα περνούσε.
2: Τη Γερμανία. Καλά, ναι, έτσι, και έτσι όπως την. Δηλαδή,
0: όπως είδα και πριν από τρεις μήνες εδώ, στο Καραϊσκάκης με την Ελλάδα. Εντάξει, η Ελλάδα έχει τα μαύρα τσαχάλια. Μα θυμάσαι τώρα.
2: Μπορεί να είναι
0: 5.000 κόσμο. Ούτε 5. Ποιο 5. 3.000 κόσμο.
2: Όχι, ρε, παραπάνω.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων. Okay.
0: Λοιπόν, και. Ήταν μια Παραγουάη η οποία σερνόταν και στο τέλος μας έβαλε δύο.
2: Και εμένα δεν μου είχε κάνει τύπο. Και εμένα, ναι, και εμένα δεν μου είχε κάνει τύπο.
0: Αυτή η ομάδα θα πάει σε Μουντιάλ να κάνει τι, ας πούμε. Δηλαδή σκεφτόμουν.
2: Ναι. Εντάξει, όμως απ' την άλλη λες φιλικό παιχνίδι είναι, πειράματα κάνουν. Οκ, okay, έμεινα εκεί και λέω θέλω να τη δω στο Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, χθες και πάλι δεν ήταν η Παραγουάη που θα μπορούσε να πει κάποιο ότι άξιζε να περάσει. Απλά για μένα ήταν πολύ κακοί οι Γερμανοί. Φλίαροι. Μία ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Μία ομάδα που δεν έχει αυτές τις προσωπικότητες που είχε τα προηγούμενα χρόνια, που λες ότι όταν η μπάλα καίει θα πούνε μπροστά και θα πάρουν την ομάδα στην πλάτη τους. Και κρίθηκε βέβαια και στη ρώσικη ρουλέτα το πέναλτι του. Αυτά είναι εκεί, είναι 50-50.
0: Αλλά,
2: όταν δεν μπορεί να κλειδώσεις και να πάρεις τουλάχιστον την πρόκριση στην κανονική διάρκεια, καταλαβαίνεις ότι δίνεις δικαιώματα στον αντίπαλο. Παραγουάη το πίστεψε, το πάλεψε, το πήρε.
0: Τώρα το πιστεύουν όλοι πια.
2: Ενώ σε αντίθεση με το άλλο παιχνίδι, Ολλανδία-Μαρόκο, που το Μαρόκο ήταν καλύτερο. Θα μπορούσε να έχει πάρει το Μαρόκο και στην κανονική διάρκεια την πρόκληση.
0: Καλή ομάδα.
2: Πάρα πολύ καλή ομάδα έχει.
0: Δεν έχει.
2: Αλλά στα χαρτιά, ποια ήταν ομάδα, ποια ήταν φαβορή.
0: Η Ολλανδία.
2: Okay.
0: Η Ολλανδία ήταν το φαβορή, παρότι η Ολλανδία έχει περάσει τα τελευταία χρόνια προβλήματα, έτσι. Θυμόμαστε, έτσι.
2: Βέβαια.
0: Αλλά
2: παρόλα αυτά, σου είπα,
0: είναι μια
2: παραδοσιακή ομάδα, δύναμη στο ποδόσφαιρο.
0: Με καλούς παίχτες, με έμπειρους ποδοσφαιριστές. Αλλά το Μαρόκο.
2: Ναι, ρε, έχει πολύ. Εντάξει, εγώ το είδα το Μαρόκο την πρώτη αγωνιστική με την Βραζιλία.
0: Έχει ποιότητα.
2: Με τη Βραζιλία. Ναι, δηλαδή την κοίταξε στα μάτια, είχε ευκαιρίες, το πάλεψε, έπεσε ανοιχτά.
0: Νομίζω ότι άγγιζε να πάρει.
2: Είχε αρχές το παιχνίδι του.
0: Άγγιζε να το είχε πάρει αυτό το παιχνίδι το Μαρόκο. Έχασε τρεις κλασικές ευκαιρίες, αν θυμάσαι.
2: Καλά, δεν λέει κανείς ότι το Μαρόκο θα πάρει το Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική.
0: Εγώ λέω δεν αποκλείω, δεν είπα ότι θα πάρει.
2: Γιατί ξέρεις τι, άκου να δεις τι γίνεται, γιατί στο λέω αυτό.
0: Προσέχω τα λόγια μου. Άσχετα με ποιους θα παίξει, με ποιους θα αγωνιστεί στη συνέχεια. Εγώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, χωρίς να υποτίθεται ότι δεν ξέρω ποιες ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους, έτσι. Ποιος θα έχει εύκολους ή δύσκολους αντιπάλους. Εύκολους ή δύσκολους εντός εισαγωγικών.
2: Απλά να σου πω, να ρίξω
0: δηλαδή
2: και να
0: κλείσω. Θεωρώ, ας πούμε, ότι η Γαλλία είναι ένα μεγάλο φαβορή.
2: Να σε
0: βοηθήσω. Η Ισπανία δεν είναι μεγάλο φαβορή.
2: Ποια?
0: Η Ισπανία, κατά τη γνώμη μου. Η Γαλλία είναι ένα μεγάλο φαβορή, κατά την εκτίμησή μου.
2: Ωραία, ρε φίλε. Μου βγάζεις Ισπανία εκτός. Μου βάζεις Γαλλία. Βάλε μου άλλες δύο ομάδες στην τριάδα που θεωρείς ότι είναι εκ των φαβορή. Αγγλία.
0: Ναι. Νομίζω ότι έχει έρθει.
2: Βραζιλία, Αργεντινή.
0: Αγγλία, Αργεντινή και.
2: Βραζιλία.
0: Είπαμε τρεις.
2: Μου πες. Γαλλία,
0: Αγγλία
2: και Αργεντινή. Αυτές τις τρεις ομάδες.
0: Νομίζω ότι μία από αυτές τις τρεις θα το πάρει.
2: Okay. Εντάξει, να δώσω και εγώ μια τριάδα.
0: Η Αργεντινή έχει παίχτες που παίζουν με κλειστά τα μάτια. Δεν παίζουν μεγάλη μπάλα, αλλά παίζουν με κλειστά τα μάτια. Είναι παίχτες πολύ έμπειροι.
2: Άκου, επειδή έχω δει και τις διασταυρώσεις.
0: Ο Ταμέντι, ας πούμε, παίκτης που μπορεί να παίζει, άλλοτε παίζει και άλλοτε δεν παίζει. Δηλαδή, άλλοτε τον χρησιμοποιεί από την αρχή και άλλοτε όχι. Mm-hmm. Ένα τέτοιο παιχταρά, ας πούμε. Καταλαβαίνεις ότι.
2: Και ο Ντεπόλ και ο Μέση είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Δείχνει πράγματα. Η Πορτογαλία είναι απογοήτευση πολύ μεγάλη.
2: Ναι.
0: Τι λες εσύ.
2: 100% και το συζητάγαμε και την άλλη φορά με τον Μιχάλη Κατσαφάδο, ο οποίος μας είπε βέβαια. Ένα λόγο που παρουσιάζει αυτή την κακή εικόνα η Πορτογαλία, που και αυτή έχει τρομερή ποιότητα και παίχτες, είναι το κακό κλίμα που ενδεχομένως να υπάρχει στα αποδυτήρια λόγω του Ρονάλντο. Δείχνει ότι δεν υπάρχει αυτή η ομοιογένεια,
0: γιατί,
2: δεν υπάρχει
0: αυτή η χείμη. Λόγω του Ρονάλντο.
2: Θεωρούν, ρε παιδί μου, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος διαχειρίζεται τα αποδυτήρια λάθος. Δεν είναι, ρε παιδί μου, όπως βλέπεις το Μέση, που όλοι τον στηρίζουν στην Αργεντινή. Όλοι οι παίχτες.
0: Έχουμε παραδείγματα τέτοια.
2: Καλά, εννοείται ρε εσύ.
0: Ποια είναι τα παραδείγματα, εγώ δεν θυμάμαι κανένα.
2: Με τον Ρονάλντο.
0: Ναι.
2: Τώρα, πριν από λίγες μέρες, δεν υπάρχει αυτή η κόντρα με τον Σίλβα. Που μάλιστα και έγινε ένα αρνητικό σχόλιο για τον Σίλβα και έκανε like και αδελφή.
0: Τέλος πάντων, ναι.
2: Γενικά υπάρχει μια άσκηση.
0: Δεν ξέρω αν είναι μεμονωμένη περίπτωση ή αν είναι.
2: Βλέπεις, ρε παιδί μου, και στους πανηγυρισμούς. Δηλαδή, πολλές φορές επειδή ξέρουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στα αποδυτήρια με την Πορτογαλία, βλέπεις αντιδράσεις.
0: Ναι.
2: Και στους πανηγυρισμούς και αυτά, εγώ τουλάχιστον μου το βγάζει αυτό. Η Πορτογαλία.
0: Ναι, από τότε πέφυγε
2: κάτι δεν πάει καλά.
0: Ο Φερνάντο Σάντος από την τεχνική ηγεσία.
2: Ναι.
0: Παίζανε όλοι, το λέγανε όλοι ότι παίζουμε για τον Φερνάντο. Είχε πάρει την Κατιούσα η Πορτογαλία, ας πούμε.
2: Ναι. Τέλος πάντων, ναι, γενικά δεν πάνε καλά τα πράγματα στην Πορτογαλία. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει βέβαια ότι είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Αν δεις τώρα τις διασταυρώσεις. Γιατί...
0: Να κλείσουμε μόνο για το πρώτο ημίωρο.
2: Θα κλείσουμε, ακούσουμε έτσι ένα τραγουδάκι και θα τα πούμε μετά. Γιατί αξίζει. Ναι. Βέβαια, 3 και 5 θα πάρουμε και τον Λουκά Θεοφανόπουλο.
0: Ναι.
2: Ο οποίος σήμερα έχει μια υποχρέωση, δεν θα είναι εδώ στο στούντιο. Και ήρθες εσύ, ο Άρχοντας.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, Δημήτρη.
2: Ρίση, τι κακό έλατο
0: είναι αυτό. Έχουμε δελτίο.
1: Όχι,
0: δεν έχουμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ. Τι δω.
1: Εδώ.
0: Εδώ είμαστε.
1: Στο δώμα. Έχει καταρρεύσει πολύ κατοικία, θα πετράλουν, έτσι.
0: Ναι. Οπα.
1: Ναι. Και πού υπάρχουν μεγάλες έρευνες στη ΣΕΜΑΚ για εγκλωβισμένους. Άλλοι λέγανε για 4 εγκλωβισμένους, άλλες πληροφορίες λένε για περισσότερους, άλλοι για λιγότερους. Δεν ξέρω.
0: Φίλε, το χάσα. Τώρα έγινε αυτό.
1: Ναι, τώρα γίνεται. Απευθείας είναι αυτό που βλέπεις εδώ.
0: Και πώς έπεσε η πολυκατοικία.
1: Δεν ξέρω πώς έπεσε.
0: Έλα Παναγία και Χριστέ.
2: Ναι.
0: Τι? Έλα Παναγία.
1: Να κάνουν τι?
0: Να μην υπάρχουν
1: εργασίες δίπλα και έπεσε.
0: Κάτι πρόβλημα έχει η πολυκατοικία.
1: Παλιά πολυκατοικία.
0: Α, είναι παλιά αυτή.
1: Δεν φαίνεται, είναι παλιά.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, έτσι όπως τη βλέπω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, κρίμα. Τέλος πάντων, μακάρι να μην υπάρχουν.
1: Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, λέγαμε για. Ξέρεις ποια ομάδα ξέχασα να σου πω, την Αμερική.
0: Την Αμερική. Εκεί συμφωνούμε.
1: Μια ομάδα που έχει τα δύο, και τους ξεχνάω κιόλας, τα δύο καλύτερα εξτρέμ. Ταχύτατα εξτρέμ. Δηλαδή
0: δεν είναι μόνο αυτό. Είναι...
1: Σατανάδες είναι τα δύο τους εξτρέμ. Και ο αριστερός και ο δεξιός εξτρέμ.
0: Είναι μια ομάδα που έχει ταυτότητα. Είναι πάρα πολύ γρήγορη. MLS. Με κίνηση, με ανάπτυξη. Αποτελεσματική. Κάνει ευκαιρίες. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Πολύ καλή passing game. Πάρα
0: τρομερό.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Τρομερό δηλαδή... passing game. Βέβαια, πρόσεξε να δεις, δεν την έχεις δει με δυνατό αντίπαλο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και έχουμε βγάλει κάποια συμπεράσματα.
1: Αλλά πάντως είναι καλή ομάδα. Δεν πάει να είναι καλή ομάδα, φαίνεται.
0: Πάρα πολύ καλή. Αλλά πρόσεξε να δεις. Δηλαδή, έτσι όπως είναι η διασταυρώσεις.
1: Νομίζω,
0: Ναι, θα παίξει με την Βοσνία τώρα. Έχει καλή τέτοια.
1: Και Βέλγιο σε μεγάλη, το Βέλγιο απογοήτευση.
0: Θα παίζει με τη Βοσνία και αμέσως μετά θα παίξει στη φάση των 16. Θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Βέλγιο Σενεγάλη.
1: Ναι.
0: Τους έχει νομίζω. Με αυτά που
1: έχουμε δει. Ναι. Βέλγιο είναι απογοήτευση. Είναι και Σενεγάλη το ίδιο.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ.
1: Να φύγουμε και από το
0: Μουντιάλ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις ομάδες. Γιατί είπαμε ότι είμαστε σε μια περίοδο που η μεταγραφολογία είναι στα πάνω της. Για όλες τις ομάδες και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό και για την ΝΑΕΚ. Για την ΝΑΕΚ όχι τόσο πολύ, θα μας τα πει αργότερα βέβαια. Αλλά ο Παναθηναϊκός και αυτός κινείται πολύ δυνατά. Ο Ολυμπιακός και αυτός δεν είναι σε χαλαρούς ρυθμούς. Λογικό είναι, ξεκίνησε η προετοιμασία. Οι αποφάσεις πιέζουν τους ανθρώπους της ομάδας προκειμένου. Όταν φύγει και αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, να αρχίσει σιγά σιγά η ομάδα και να έχει ένα μπούσουλα σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι. Θα μας τα πει καλύτερα βέβαια και ο Λουκάς Στεφανόπουλος. Λουκά, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Λουκά.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
0: Καλησπέρα.
3: Μια μεγάλη καλησπέρα στον αγαπημένο μου τον Νίκο το Σιφάκη.
1: Να σε ρωτήσω. Υπάρχει ένα τελευταίο...
3: Πριν με ρωτήσεις, Νίκο, δύο πράγματα. Να βλογήσουμε λίγο τα γένια μας και τα δικά μου και του Βαγγέλη. Χθες, εγώ το βλέπα το Γερμανία-Παραγουάη ότι θα στραβώσει για τη Γερμανία. Είπαμε. Δεν το υπερασπίστηκα πάρα πολύ, αλλά το έβλεπα, Βαγγέλη, ότι ερχόταν και ο Βαγγέλης παραλίγο να πέσει μέσα και με την Ιαπωνία και τη Βραζιλία.
0: Ναι, Ιαπωνία. Εγώ είπα ότι θα προκριθεί δύσκολα η Βραζιλία. Αν προκριθεί, έβλεπα την Ιαπωνία ότι θα είναι πολύ δυνατή.
1: Εγώ δεν έχω χάσει. Δύο αγώνες έχω χάσει.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Συνολικά.
0: Ότι κάθεσε μέχρι.
1: Ναι, του πάντε.
0: Εσύ την κοιμάσαι
1: σήμερα το πρωί. Έχω πρόβλημα με τον ύπνο κλπ.
3: Λοιπόν, απλώς ξέρετε, Βαγγέλη, πολλές φορές, εγώ βασικά είναι γνωστό για όλους όσοι ακούνε χρόνια το κανάλι 1 και τα αθλητικά μας, ότι δεν παίζω στοίχημα, δεν ασχολούμαι, αλλά όταν βλέπω κάτι το λέω. Απλώς, έπρεπε να το υπερασπιστώ λίγο περισσότερο. Δεύτερο το οποίο θέλω να πω, κλείνω την παρένθεση γιατί ήδη έχετε αναφερθεί στα του παγκοσμίου κυπέλου. Δεύτερο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Πειραιά, για το σύλλογο, για εμάς που είμαστε και ήταν μια καλή μας φίλη η Κανέλα Χρυσονίδου, σύσσωμη οικογένεια του Ολυμπιακού και όταν λέω σύσσωμη, η ΚΑΕ, στελέχη της ΠΑΕ, του Ερασιτέχνη, παλιά στελέχη όλου του Ολυμπιακού, απλή φίλαθλη. Άνθρωποι της γειτονιάς μας, γιατί εγώ προσωπικά είμαι και μια γειτονιά με την Κανέλα, με την οποία γνωριζόμαστε κυριολεκτικά μια ζωή. Ένα από τα πιο καλά παιδιά του Πειραιά δεν είναι πλέον κοντά μας. Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα, ούτε δημοσιογραφικά μπορώ να μιλήσω, ούτε είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το εκφράσουμε. Καλό πέρασμα στο φως και τα θερμά μας συλληπιτήρια όλων στην οικογένειά της, τον φίλο τον Φάνη, στον μονάκριβό της γιο τον Ιάκωβο, στον Δημήτρη τον Βερτάκο. Νίκο, ξέρεις και εσύ τι κάνει χρόνια στο από το στάδιο Ενίσχυση Φιλίας, ένα από τα καλύτερα παιδιά, του Πειραιά.
1: Ήταν, δηλαδή, δεν το συζητάμε αυτό, δεν το συζητάμε. Και πάρετε με το χαμόγελο. Και πάντα πρόθυμη να εξυπηρετήσει. Πάντοτε πρόθυμη να εξυπηρετήσει.
3: Κυριολεκτικά.
1: Ναι, έχει εξυπηρετήσει πολλές φορές.
3: Εσύ ειδικά δηλαδή, που ήσουν και σε κάθε μάρτυρα, ειδικά ναι, από αυτά τα οποία λέμε
1: μα,
3: δεν ματάνε.
1: Με εξυπηρέτησε ακόμα και όταν είχα χάσει την, μαζί με τη φίλη μου τη Διονυσία, αλλά κυρίως η Κανέλα, όταν είχα χάσει την διαπίστευσή μου, ας πούμε, κτλ. Και δεν ήξεραν εκεί η εξέλιξη αστυνομική κτλ. Και πέρασε, μου λέει: εντάξει, δεν είναι κανένα ζήτημα, ας πούμε, ναι, η ίδια. Αλλά και άλλα πράγματα, πολλές φορές, ας πούμε, δηλαδή και άλλα πράγματα, άμα χρειαστούμε κάτι.
3: Δηλαδή,
1: ήταν γενικός και για τα εισιτήρια και για τα εισιτήρια της ΚΑΕ, αλλά δεν ήταν μόνο για τα εισιτήρια. Ήταν σε 1000 άλλα πράγματα, έτρεχε για πολλά πράγματα.
3: Τώρα θέλω να δώσω, να πω ποιοι για ήταν, πράγματα. Γιατί σίγουρα θα απλώς να πω ότι ήταν και ο Κούλης Δουρέκας, ο οποίος είναι μάνατζερ σε ομάδα της Αραβίας, είναι για λίγες μέρες εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Μεθόνη, ανέβηκε μόνο για το τελευταίο αντίο. Με το που τελείωσε η προπόνηση εθνικής μας, Βασίλης Πανούλης, Κώστας Παπανικολάου ήταν, ο Μίλαν Τόμιτς, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, οι πρόεδροι φυσικά της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Νίκος Γαβαλάς, ο Γιώργος Πλέσας από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Απλώς εδώ πέρα βάζω μια τελεία, γιατί θα μπορώ να μιλάω με τις ώρες για την προσωπικότητα της Κανέλλας. Και πάω να σου απαντήσω αυτό το οποίο θες να μου πεις για τον Κορδόν, μήπως.
1: Ναι, θέλω να σου πω για τον Κορδόν, ότι προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός μιλάει για την επιστροφή του. Θυμίζουμε ότι ήταν μέχρι το
3: 23-24,
1: ναι. Όντως μιλάει ο Ολυμπιακός με την επιστροφή του Κορδόν.
3: Από τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνεται. Ναι. Είναι εδώ και 4-5 μέρες που υφίσταται αυτή η πληροφόρηση.
1: Δεν διαψεύδεται όμως κιόλας.
3: Δεν διαψεύδεται. Είναι, θα λέγει κανείς, μια ένας φερόμενος στόχος του Ολυμπιακού, ιδιαίτερα αληθοφανής, με δεδομένο ότι δεν έφυγε για κανένα λόγο παρά ο ίδιος το ζήτησε, καθώς είχε ένα πολύ μεγάλο, ένα πάρα πολύ σημαντικό προσωπικό οικογενειακό ζήτημα, το οποίο δεν μπορούσε να τον κρατήσει μακριά από την Ισπανία. Ναι. Επέστρεψε, να θυμίσω ότι μόλις πρόσφατα έφυγε από τη Σεβίλη, και θεωρώ ότι από τη στιγμή που το όνομα του Κορδόν έμεινε ελεύθερο από συμβόλαιο με ομάδα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν απολύτως λογικό να κάνει κρούση προς τον Κορδόν. Θυμίζω ότι οι περισσότερες μεταγραφές της ομάδας που κατέκτησε του UEFA Conference League ήταν δικές του. Yeah. Εάν αυτό επαληθευτεί, εάν ο Κορδόν έρθει τις επόμενες ημέρες στον Ολυμπιακό, θεωρώ ότι αλλάζουν αρκετά τα θέματα του μεταγραφικού σχεδιασμού του Ολυμπιακού σε δεύτερο στάδιο, γιατί σε πρώτο στάδιο ο Ολυμπιακός ήδη έχει αποκτήσει τον
1: ποδοσφαιριστής, βέβαια.
3: Ο Φορτούνης έχει έρθει, ο Πόποβιτς, ανακοινώθηκε σήμερα ο Κάρμο με συμβόλαιο, να πω, τριετούς διάρκεια με τον Ολυμπιακό, με ελεύθερη μεταγραφή από την Nottingham Forest. Είναι τελευταίες συζητήσεις του Ολυμπιακού με τη Ζιρόνα για τον Ρόκα και τελευταίες λεπτομέρειες. Βέβαια, μεταγραφές, αν δεν μπουν υπογραφές, καμία δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Με τον Λουδογκόριτς για τον Στάνιτς για τη θέση του μεσοεπιθετικού. Όμως, εάν έρθει και ο Κορδόν, από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό μεταγραφικό σχεδιασμό από την επόμενη εβδομάδα και μετά. Η ομάδα αναχωρεί τέλος της εβδομάδας για την Ολλανδία, που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήδη τρέχει εντός εισαγωγικών. Με την καλή έννοια τους παίκτες του Ολυμπιακού, αυτούς οι οποίοι είναι στην διάθεσή του. Κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε χθες, το μάθαμε σήμερα. Ο Νασιμέντο δεν ξεκίνησε προετοιμασία, γιατί θα συνεχίσει στη Ρίο Άβε, όπου θα παραμείνει για ακόμα ένα χρόνο ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, ο Μάνσα. Και μια εξίσου σημαντική είδηση, μέσα στις προσεχείς ημέρες θα έχουμε και την παρουσίαση του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη. Μάλιστα. Δηλαδή πλησιάζει η μέρα που θα έχουμε τις ενδεχομένως να δούμε και τις μακέτες για το πώς θα γίνει τον Γεώργιος Καραϊσκάκης από τη στιγμή που θα αναγερθεί. Και μια πληροφορία την οποία έχουμε, ενδεχομένως να μην χρειαστεί να λείψει 2 χρόνια Ολυμπιακός από τον Πειραιά, αλλά ένα Μάλιστα. χρόνο. Αλλά αυτά θα τα μάθουμε όταν θα γίνει και η παρουσίαση.
0: Ωραία, Λουκάς. Βάλε μας και μια τελευταία πινελιά σε ό,τι αφορά τη Γενική Συνέλευση χθες της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, όπου ήσουνα χθες, έδωσες το παρόν.
3: Ναι, ήταν μια γενική συνέλευση στην οποία ακούστηκαν πάρα πολλά θέματα. Το σημαντικότερο βέβαια είναι η διαρκής αδιάκοπη στήριξη της Παραολυμπιακού που εκφράστηκε ακόμη μια φορά από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, τον Κώστα Καραπαπά. Και μάλιστα αυτό το οποίο τονίστηκε είναι ότι ακόμα και αν χρειαστεί να φύγει η ΕΠΣ Πειραιά από τα γραφεία στα οποία φιλοξενείται τα ιδιόκτητα γραφεία στο Στάδιο Νησικής Φιλίας, θα τις νεκτηριακές εγκαταστάσεις καλύψει η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία ήδη θα αναλάβει ένα σημαντικό κομμάτι των οικονομικών επιβαρύνσεων που έχουν οι ομάδες με διαιτητές και άλλου είδους έξοδα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου, και άλλα πολλά τα οποία θα μετουσιωθούν θα μάθουμε πιο αναλυτικά από τον πρόεδρο της ΕΦΣ Πειραιά, τον κύριο Σπάθα, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε σε κάποια εκπομπή της επόμενης εβδομάδας. Αλλά το κυρίαρχο θέμα, αυτό το οποίο συζητήθηκε πολύ περισσότερο, συνάδελφοι, είναι το θέμα των δικαστικών κινητοποιήσεων, της δικαστικής αυτής διαμάχης με το Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, προκειμένου η ΕΦΣ Πειραιά να μην αναγκαστεί να ξεσπιτωθεί. Και ειδικότερα τώρα, όπου είναι σε εξέλιξη μεταγραφές, χαρτιά, διεκπαιρεώσεις των ομάδων, θα είναι κάτι καταστροφικό για όλες τις ομάδες.
0: Ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε, Λούκας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια, Νίκο. Κάπως άκουσα.
1: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, αυτά για Ολυμπιακό.
1: Ναι, αυτό για αυτά
0: και στο Ολυμπιακό κινούνται πολύ δυνατά στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Λογικό είναι. Θέλει ο Μεντιλίμπα να έχει όσο γίνεται πιο γρήγορα τους παίκτες που θα αποκτηθούν στην μεταγραφική περίοδο. Από την άλλη, στην ΑΕΚ τι γίνεται? Δεν έχω, θα μου πεις, από την ΙΑ Ολυμπιακός καίγεται, από την η ΑΕΚ έχει την πίστοση χρόνου.
1: Έχει την πολυτέλεια της πίστοσης χρόνου, δεν θα κάνει έτσι κι αλλιώς μέχρι να πάει στο πρώτο τουλάχιστον τμήμα της
0: παρουσίας. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία?
1: Στις 3 Ιουλίου που θα συγκεντρωθούν. Τώρα πότε θα φύγουν θα κάνει δύο στάδια. Θα πάει και θα επιστρέψει 14, 15 και 16 και 17. Ναι. Θα επιστρέψει και θα συνεχίσει μετά. Τώρα κοίταξε να δεις τώρα. Πλην του Ζούπκοφ δεν έχει κάνει κάποια άλλη κίνηση, αλλά έτσι κι αλλιώς κινείται κάτω από τα ραντάρ. Γνωστό αυτό. Αλλά ακούμε διάφορα ονόματα. Ναι. Πρέπει να σε πληροφορήσω ότι κανένα, αλλά κανένα από αυτά τα ονόματα που έχει ακούσει δεν έχει διαφερθεί ΑΕΚ, που έχουν ακουστεί. Δεν έχει διαφερθεί ΑΕΚ. Είναι δηλαδή για την ΑΕΚ κάτι που το γνωρίζουν οι πάντες, ότι θα παρουσιαστεί την τελευταία στιγμή κάποιος, θα μάθουμε, και σε 2-3 ώρες, σε μία ώρα, σε μισή ώρα, σε 4 ώρες το πολύ θα βγει ένα όνομα, ας πούμε, το οποίο θα πούμε ότι αυτό θα είναι και ο ποδοσφαιριστής που θα φορέσει ακριτινό μαύρα.
0: Σίγουρα.
1: Οτιδήποτε ακούγεται, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά, πάρα πολλά, δεν έχουν καμία σχέση. Και για καλούς παίκτες, πολύ καλούς παίκτες. Δεν ενδιαφέρεται η ΑΕΚ. Ναι. Για κάποιους παίκτες, ας πούμε, που θα έλεγες ότι γίνεται να μην ενδιαφερθεί. Ναι, είναι κάποιοι παίκτες για τους οποίους δεν ενδιαφέρεται. Έχουν γραφτεί διάφορα, ας πούμε. Καμία σχέση. Καμία.
0: Μπορούμε να πούμε, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, δεν έχουν γραφτεί ονόματα, αλλά σε θέσεις που η ΑΕΚ ενδιαφέρεται να αποκτήσει κάποιους παίκτες, ποιες είναι αυτές?
1: Ναι, δηλαδή... θέσεις, ναι, οι θέσεις ξέρουμε. Θέλει οπωσδήποτε, θα πάρει οπωσδήποτε center back. Ναι. Όχι, θέλει, θα πάρει. Θα πάρει έναν αμυντικό half, ένα εξάρι. Ναι. Θα είναι βασικός. Αυτό το γνωρίζουμε, δεν το συζητάμε. Θα πάρει. Καταρχήν θέλω να πούμε ότι εντός των ημερών, μέχρι σήμερα είναι η Τρίτη, ναι, μέχρι το Σάββατο νομίζω θα ανακοινωθεί και η επέκταση του συμβολέου, του συμβολέου του Γιώβιτς,
0: του Γιώβιτς,
1: και άλλα 3-4 χρόνια. Α, ο Πήλιος, ή 3-4 πλέον του Πήλιου, ενώ επιπλέον, έτσι, για 3-4 χρόνια. Αλλά τι να πω τώρα, ότι δεν ξέρουμε πραγματικά

0: Βγαίνει όνομα, δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα, τίποτα.
1: Εντάξει,
0: κανείς. Ακούγονται διάφορα πράγματα. Τώρα είναι αστείο να λέμε τώρα τι ακούγονται.
1: Εντάξει, το διότι, μόνο σίγουρο είναι,
0: διότι είναι σίγουρο ότι πέρυσι, το μόνο σίγουρο που λες και εσύ, Βαγγέλη, είναι ότι πέρυσι στην ΑΕΚ, ας πούμε, είχαν βγει περίπου, αν θυμάσαι καλά, 61 ή 62 ονόματα, θυμάσαι, σας το έλεγα, τα ονόματα, σειρά. Ναι. Είχα διαβάσει νομίζω καμιά 30-35 αριά κιόλας από αυτά. Κανείς δεν ήρθε.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν ήρθε. Και ήταν υπέροχοι που δεν τους ξέραμε καν, ας πούμε. Ξαφνικά, ο τάδε.
1: Ναι.
0: Έτσι θα γίνει και φέτος. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή την επόμενη Δευτέρα ή την... μέχρι την Κυριακή, νομίζω εγώ, θα έχει ανακοινωθεί το όνομα βασικά του center back. Του center back. Άλλοι λένε ότι θα ανακοινωθεί πρώτα το όνομα του αμυντικού half. Δεδομένου ότι στην center back υπάρχει, υπάρχουν δηλαδή για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και ο Βίντα και ο Μουκουντή και ο Ρέλβας και ο Γεωργίεφ, ο οποίος προορίζεται για δεξί back, backup του Ρότα. Δεν θα πάρει δεξί back η ΑΕΚ άλλων, θα έχει τον Γεωργίεφ, τον οποίο πιστεύει πάρα πολύ ο προπονητής, δηλαδή ο κύριος Νίκολης είναι ενθουσιασμένος μαζί του. Θα προωθήσει πάρα πολύ αυτό το νεαρό, το Σαχαμπό. Να κάνω μια πρόβλεψη εγώ τώρα, ας πούμε, και ας δέτοια.
1: Όχι.
0: Ότι ο Σαχαμπό θα είναι φέτος από τους παίκτες που θα αγωνιστεί σε πάνω από 25 ναι. παιχνίδια της ΑΕΚ, μίνιμουμ. Μίνιμουμ 25 ναι. παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Και θα αναγκάσει πάρα πολύ κόσμο να πει τι ωραίος παίκτης είναι αυτός.
1: Μέσα.
0: Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
1: Ωραία, την κρατάμε, την ακούμε. Την θα δούμε αν θα δικαιωθεί.
0: Γι' αυτό είναι το Σαχαμπό, ναι, αυτό το παιδί είναι. Ναι.
1: Λοιπόν, θες να πεις κάτι άλλο για ΑΕΚ?
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω αν θέλει να πει για κάποιους παίκτες που οι οποίοι θα αποχωρήσουν από την Ένωση.
0: Εντάξει, ο Γιόνσον έχει πάει
1: αποχωρήσει
0: στη Δανία και δεν ξέρω σε ποια ομάδα θα συνεχίσει.
1: Έχει τελειώσει.
0: Ναι, νομίζω ότι σήμερα θα υπογράψει σε κάποια ομάδα στην Δανία, στην Άχεν, δεν ξέρω πώς λέγεται μια ομάδα, νομίζω σε αυτήν, ο Γιόνσον. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ελίασον, δεδομένου ότι ήρθε και ο Ζούπκοφ, ο οποίος παίζει δεξιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ελίασον. Ο Ελίασον δεν πήγε καθόλου καλά πέρυσι. Πρόπερσι ήταν από τους κορυφαίους. Στη χρονιά που μας πέρασε δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Έπαιξε σε μερικά παιχνίδια. Είχε βέβαια 19 συμμετοχές. Αλλά δεν ήταν από τις θέσεις, ας πούμε, που γνωρίζαμε. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει και οπωσδήποτε θα πάρει και άλλον ποδοσφαιριστή η ΑΕΚ. Παραμένει ο Μάνταλος, δεν, για τις αποχωρήσεις. Κοίταξε να σου πω τώρα κάτι, επειδή όλοι έχουν τα συμβόλαιά τους. Όλοι πέρυσι έγινε πολύ μεγάλο ξεκαθάρισμα, διότι είχαν λήξει πάρα πολλά συμβόλαια. Δεν ξέρω ποιους παίχτες θέλει να πάρει. Μένω όμως σε μία δήλωση του κυρίου Νίκολιτς, εγώ, ναι. ο οποίος είχε πει στο τέλος πρωταθλήματος, αμέσως στο τέλος πρωταθλήματος, ότι η ΑΕΚ, επειδή θα έχει μεγαλύτερες υποχρεώσεις φέτος και ευρωπαϊκές και θα είναι και ένα δύσκολο, ακόμα πιο δύσκολο πρωτάθλημα κατά την εκτίμησή του, θα θέλει, ενώ δεν είναι φαν των πολλών παιχτών στο ρόστερ του, θέλει περισσότερους παίχτες. Και εάν φύγουν, ας πούμε, 4-5 ποδοσφαιριστές, σημαίνει ότι η ΑΕΚ πρέπει να πάρει 7 μίνιμουμ. Δεν είναι, αφού θέλει περισσότερους. Αν φύγουν 5, θέλει να πάρει 7 οπωσδήποτε. Δεν νομίζω ότι θα πάρει center for, όπως, γιατί έχει και τον Ζήνη, έχει και τον...
1: Παλούλα καλά και τον Γιώβιτς.
0: Και τον Γιώβιτς βεβαίως. Εννοείται ότι και ο Ούγκρος είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δύσκολα βγαίνει από την δεκάδα. Αριστερά είναι και ο Κουτέσα, περιμένει πολλά περισσότερα πράγματα από τον Κουτέσα. Στα χαφ, ο Καλοσκάμης κάνει ειδική προπόνηση, τον πιστεύει πάρα πολύ, τον αγαπάει ως παιδί του ο Νίκολιτς και νομίζω ότι θα του μπολιάσει πολλά πράγματα φέτος του νεαρού του Καλοσκάμη. Και η ΑΕΚ χρειάζεται να υπάρχει βέβαια και ο νεαρός ο Καραργύρης, έτσι, ο οποίος έχει και ένα πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ στην K19, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε ένα πρόβλημα με το πόδι του τερματισμού, αλλά το θεωρούν πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και κάνει και συγκεκριμένες προπονήσεις με συγκεκριμένο πρόγραμμα που το έχει δώσει ο ίδιος ο κύριος Νίκολιτς και αυτό μου λέει εμένα πολλά πράγματα, εμένα που γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα, και σου λέει ότι μου λέει κάτι μου λέει αυτό, κάτι μου λέει ότι έχει δώσει ειδικά ο ίδιος

0: ο προπονητής σου συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το Super Cup με τον Όφι. Θα είναι και ο αγώνας ο οποίος θα είναι το, πώς θα λένε, το τεστ, ας πούμε, πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ για το Champions League, για την πρόκριση στους ομίλους. Και θέλει οπωσδήποτε δύο ποδοσφαιριστές κάτω των γεννημένων από, ναι, από το 2002 και μετά. Mm-hmm. Από το 2004 και μετά. Δηλαδή κάτω των 22 ετών. Ο ένας είναι ο Καλός Κάμης, οι άλλοι δεν ξέρω που άλλος ποιος μπορεί να είναι, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Και δεν ξέρω βέβαια εκεί αν νομίζω θα κινηθεί η ΑΕΚ να πάρει και έναν ακόμα έτσι πολύ πολύ νεαρό ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Αλλά θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε λοιπόν στον Παναθηναϊκό.
1: Πάμε και στον Παναθηναϊκό, που και εδώ βέβαια έχουμε εξελίξεις. Στον Παναθηναϊκό συνεχίζουν με γρήγορους ρυθμούς αυτόν τον σχεδιασμό, τον μεταγραφικό σχεδιασμό.
0: Να θυμίσω μόνο κάτι για τον Παναθηναϊκό, εδώ θα μου επιτρέψεις. Ότι στη συνέντευξη τύπου Βαγγέλη που έδωσε φέτος ο κύριος Αλαφούζος, μία έκτακτη συνέντευξη τύπου, αν θυμάσαι, σε ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.
1: Ναι,
0: είπε ο κύριος
1: Αλαφούζος,
0: από το Sky μεταδόθηκε απευθείας, ότι. Όχι μόνο την Πέτρη,
1: γιατί ήταν με τους δημοσιογράφους.
0: Ναι, εντάξει, ερωτήσεις, γιατί δεν ήταν άλλος ανταγωνιστής του. Αλλά τέλος πάντων, όπως θέλεις, πες το. Είχε πει ότι θέλει ο Παναθηναϊκός να μπει στο νέο του γήπεδο πρωταθλητής. Αυτό το είχε πει, το δήλωσε 2-3 φορές. Είπε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός είναι και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να δώσει όσα χρήματα χρειάζονται, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να μπει πρωταθλητής στο νέο του γήπεδο. Δεν θα τον χαλούσε βέβαια, φαντάζομαι, αν έμπαινε ο Παναθηναϊκός, δεν έμπαινε πρωταθλητής, αλλά έπαιρνε το πρωτάθλημα την πρώτη χρονιά που θα πήγαινε στο νέο του γήπεδο.
1: Το έχουμε δει και με τις άλλες ομάδες.
0: Ναι, θέλω να σου πω, δεν θα το χάλαγε και αυτό. Αλλά ο άνθρωπος είχε πει ότι θέλει όταν μπει. Δηλαδή ότι αυτή τη χρονιά, 26-27, και δεν είναι, 26-27 είναι, που είναι καινούργια, θα θέλει να δει τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή. Και με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καθόλου κακός πέρυσι. Δηλαδή, υπήρχαν παιχνίδια που στην αρχή πήγε άσχημα με τον πρώτο προπονητή. Στη συνέχεια δεν τον βοήθησαν οι περιστάσεις, κατά τη δική μου την εκτίμηση. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ήταν και ανταγωνιστικός, φάνηκε και στο τέλος και στα play-off. Έτσι. Ναι. Φάνηκε.
1: Ήταν ανεβασμένος, εντάξει, προς το τέλος.
0: Ανεβασμένος.
1: Στο τέλος
0: δεν ήταν δηλαδή. Αδικήθηκε νομίζω από όλο αυτό το οποίο είχε συμβεί.
1: Okay.
0: Από την αναστάτωση γενικότερη. Έχει ένα καλό ρόστερ σε βάθος, το οποίο μεγαλώνει φέτος. Και αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. ΠΑΟΚ είναι ένα ερώτημα.
1: Ναι.
0: Ένα ερώτημα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός.
0: Σε λοιπόν, διέκοψα.
1: Όχι, δεν με διέκοψες. Καλά έκανες και τα
0: υπόλοιπα. Σε διέκοψα. Τώρα με επιμένεις τώρα.
1: Δεν με διέκοψες.
0: Ρώτησε το Δημήτρη.
1: Ό,τι λες.
0: Ρώτησε το Δημήτρη που ξέρει τα πάντα. Δημήτρη, το διέκοψα ή όχι.
1: Εντάξει,
0: όχι, λέει,
1: με διέκοψε, αλλά είχαν σημασία αυτά. Λοιπόν,
0: με διέκοψε.
1: Εντάξει, κοίταξε, η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Ντεφράι. Έτσι. Οι πράσινοι μάλιστα προανήγγυλαν την άφιξη του πολύπειρου Ολλανδού στόπερ με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έδειξαν ότι υπάρχει έτσι ένα πολύ καλό κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές και περιμένουμε βέβαια και την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής. Ο 33χρονος κεντρικός αμυντικός, εντάξει, ό,τι και να πούμε, είναι λίγο για τον Ντεφράι, έμεινε ελεύθερος βέβαια από την Ίντερ, βρίσκεται στο Άμστερνταμ, πέρασε με επιτυχία όπως γίνεται πάντα, τις ιατρικές εξετάσεις και ολοκλήρωσε και τα εργομετρικά τεστ, όλα πήγαν καλά και θα βάλει και την τζίφρα του, το υπογραφή του στο συμβόλαιο, στο νέο του συμβόλαιο. Λοιπόν, να πούμε ότι. Κοίταξε, ο Ράστοντερ ανακοινώθηκε χθες.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο Έλμιν Ράστοντερ, είναι επίσης ένας πάρα πάρα πολύ καλός παίκτης, νεαρός βέβαια, επιθετικός,
0: υπέγραψε
1: για συμβόλαιο, ναι ακριβώς, έχει το γκολ και τον πιστεύει πάρα πολύ ο Νίστρουμ. Πιστεύει ότι είναι και ως μια καλή επένδυση για την επίθεση του Παναθηναϊκού, μια πολύ καλή λύση για να μπορεί να προσφέρει άμεσα στην ομάδα. Δεν ξέρω αν είδες το τιζεράκι, το βιντεάκι που έχει ανέβει για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Ξεκινάει με το μάτι ενός φιδιού. Και στο τέλος αποκαλύπτει ότι είναι η νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Βέβαια δεν είναι τυχαία επιλογή το φίδι, καθώς ο Ράστοντερ έχει ως πανηγυρισμό να σχηματίζει με τα χέρια του την κόμπρα, γι' αυτό και στην Ελβετία τον αποκαλούν κόμπρα ή φίδι. Και αυτό το λόγο ο Παναθηναϊκός ανέβασε αυτό το βιντεάκι. Είναι δύο πάρα πολύ καλές κινήσεις που σίγουρα θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό στο να είναι πάρα πάρα πολύ ανταγωνιστικό στην επόμενη αγωνιστική σεζόν. Και δεν μείνει εκεί ο Παναθηναϊκός βέβαια. Ψάχνουν ένα παίκτη για τη θέση του κεντρικού χαφ, ο οποίος θα είναι δεκάρι μπακ. Και αριστερό μπακ βέβαια. Mm-hmm. Κοίταξε, η υπόθεση του Γένσεν όλα δείχνουν ότι δεν θα έχει αίσιο τέλος. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Mm-hmm. Ζητάει αρκετά και η Λέστερ. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι λογικό να έχει και plan B. Έχει ακουστεί και το όνομα του Γιαννούλη τελευταίο διάστημα. Ότι μπορεί να μπει δυνατά. Όπως και στον ΠΑΟΚ, όπως και στον Ολυμπιακό το προηγούμενο διάστημα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος καταλαβαίνει ότι όλες οι ομάδες θέλουν να τον έχουν στο ρόστερ τους. Ένας πάρα πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος φεύγει από την Άιξμπουργκ. Όχι γιατί τον διώχνει η γερμανική ομάδα, αλλά γιατί θέλει να συνεχίσει σε μια άλλη ομάδα και θέλει να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να δούμε τελικά το τι μελγενέστε και σε αυτή την περίπτωση. Να πούμε ότι αύριο ο Παναθηναϊκός θα δώσει το πρώτο φιλικό επί ελλανδικού εδάφους. Θα παίξει με την Χέλμποντ Σπορ 6 ώρα το απόγευμα. Εντάξει, δεν είναι δυνατό φιλικό, αλλά από εκεί πέρα μπορεί να βγάλει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα στο πρώτο φιλικό ο Δανός τεχνικός. Την Παρασκευή 4 Ιουλίου το πρώτο πολύ πολύ δυνατό φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ, επίσης στις 6 ώρα στην Ολλανδία. Επιστρέφει το Σάββατο στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός.
0: Ξέρουμε αν θα τα δείξει η τηλεόραση, ναι. Ακόμα έχουμε.
1: Θα ναι. Μεταδούν τηλεοπτικά από το Sky.
0: Από το Sky, μάλιστα. Ναι. Και βέβαια υπάρχει και το καινούργιο το κανάλι αυτό, αν θα δημιουργηθεί από τον κύριο Λαφούζο.
1: Έχει προχωρήσει.
0: Ναι, έχει προχωρήσει, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί. Όχι, επίσημα, να πω, επίσημα από τη στιγμή που δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
1: Επίσημα και, όχι,
0: εντάξει, δεν ξέρουμε πού. Δηλαδή, πρέπει να ξέρουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
1: Έχει πάρει τον μπάσκετ.
0: Ναι, και πρέπει να ξέρουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που θα βλέπουν την ομάδα του, ας πούμε.
1: Ναι, λογικά έτσι σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε.
0: Εννοώ, σε διάρκεια τη χρονιά.
1: Ναι, πάντως τα φιλικά αυτά θα τα δείξει και το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Για το Conference League με την Πάξη θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Sky και τα παιχνίδια, τα φιλικά που θα δώσει εντός συνόρων ο Παναθηναϊκός με την Grasshoppers στο Απόστολος Νικολαίδης 11 Ιουλίου και με την Rapid Viet βέβαια στην Αυστρία, εκεί όπου θα κάνει το δεύτερο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού.
0: Είναι πολύ δυνατά φιλικά αυτά.
1: Βέβαια, είναι πρόβα γενεράλ αυτά.
0: Γνωστές ομάδες και η Rapid Viet που μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην έχει ιδιαίτερη άνοδο, ας πούμε, όπως ήταν παλιά, να μην έχει την έγκλη της σπουδαίας ομάδας, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πολύ δημοφιλές συγκρότημα γνωστό στην Ευρώπη. Και οι Grasshoppers και η Rapid Viennese είναι καλά φιλικά αυτά, ναι. Για μια ομάδα που θέλει να κάνει αυτό που έκανε πέρυσι, έκθελε να κάνει ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός φέτος, ναι. Να κάνει τρεις αποκλεισμούς για να περάσει στην League Phase του Conference, έτσι. Ναι, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.
1: Και βλέπουμε βέβαια αυτό που έλεγες πριν από λίγο, όλα ναι. Τα κανάλια έχουν πρώτο θέμα την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα.
0: Αγωνιώδεις έρευνες από την ΕΜΑΚ για τυχόν εγκλωβισμένο.
1: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό που λέει και ο Δημήτρης Μορφέσης, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στη διπλανή οικοδομή και κατά την σκαφή πήραξαν τα θεμέλια. Απίστευτο, έτσι.
0: Μεγάλα, δεν ξέρεις ποτέ τώρα που έπεσε. Τι ακριβώς έγινε. Ναι.
1: Λέμε σύμφωνα με τις πληροφορίες, Νίκο. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Οι αρχές.
0: Εργολάβων και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, εργολάβων, μηχανικός. Ναι. Για να δούμε το τι μελιγενέστε. Περιμένουμε να δούμε μια κοπέλα που ήταν στους αγνοούμενους, βρέθηκε σε ένα άλλο σημείο, ευτυχώς. Έτσι. Και ψάχνουν για μια ηλικιωμένη γυναίκα. Γίνονται έρευνες για μια ηλικιωμένη γυναίκα που βρισκόταν στο κτίριο.
0: Ο Θεός να δώσει, να δούμε λοιπόν. Να δούμε, ναι. Πάντως είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Πολύ μεγάλη και η αγωνία και υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα. Εκεί λογικό είναι από την ΕΜΑΚ. Πάμε, Δημήτρη, σε ένα τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε με μπάσκετ.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
3: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ildesto Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ildesto Café, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ildesto Porto, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ildesto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ildesto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, ξανά εδώ στο κανάλι 1 και στο 90,4, Βαγγέλης Χατζηκοσαντής, Νίκος Σιφάκης στα μικρόφωνα, ο Δημήτρης Μορφέσης στην τελική ρύθμιση του ήχου. Και να περάσουμε και στο μπάσκετ βεβαίως, το οποίο αφήσαμε επίτηδες τελευταίο, γιατί σας έχουμε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Για μας είναι πάρα πολύ ευχάριστο, καθώς έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο, τον Βαγγέλη Ιωάννου, πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου του ΨΑΤ, πρόεδρος όλων των αθλητικών συντακτών, και είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη η χαρά μας που τον έχουμε μαζί. Βαγγέλη, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλό απόγευμα να έχουμε και εμείς και οι ακροατές και οι ακροατριές μας. Πολύ ζέστη σήμερα,
0: πολύ.
2: Αλλά όλα τα θερμόμετρα ανεβαίνουν από τα παιχνίδια, τα νοκάου του Μουντιάλ μέχρι τα μεταγραφικά ζητήματα των ομάδων, κυρίως στα δύο πιο προβεβλημένα, πιο δημοφιλή σπορ, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Και νομίζω ότι και αυτό το καλοκαίρι κρύβει πολλές εκπλήξεις σε αυτό το επίπεδο και είναι νομίζω η εποχή που θα μαθαίνουμε καθημερινά καινούργια πράγματα για το πώς θα στελεχωθούν οι ομάδες. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να συζητήσουμε περισσότερο για το μπάσκετ, συνεπώς.
0: Δεν είναι ανάγκη. Για τα πάντα. Εσύ εξάλλου ασχολείσαι με τα πάντα. Είσαι γνώστης των πάντων. Γι' αυτό και σου έχουν κάνει την τιμή οι συνάδελφοι να σε εκλέξουν πρόεδρο. Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Λοιπόν, αλλά για να μην μπλέξουμε τώρα τα εγκόμια, δεν είναι ώρα. Θέλω απλώς να πω το εξής. Μάλλον να ρωτήσω το εξής. Μετά από τις φεσινές εκπλήξεις στο Μουντιάλ, πώς βλέπεις να εξελίσσεται το όλο κλίμα, πρόεδρε? Δηλαδή, εντάξει, η Βραζιλία είναι μια ομάδα η οποία δεν βλέπουμε, τουλάχιστον αυτό συζητούσαμε προηγουμένως, δεν βλέπουμε να έχει κάτι το ιδιαίτερο, αυτό που των παλαιότερων ετών. Η Γερμανία έμεινε εκτός, η Ολλανδία έμεινε εκτός, η Γαλλία παραμένει στο παιχνίδι και είναι ένα από τα φαβορί, η Αγγλία, εγώ νομίζω ότι η Αγγλία, Γαλλία και η Αργεντινή θα είναι οι ομάδες που κυρίως θα παιχτεί μεταξύ τους, εκτός και αν μπει και σφήνα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχεις την ίδια γνώμη?
2: Δεν θα διαφωνήσω στα περισσότερα από όσα είπες, Νίκο. Θεωρώ απλά ότι η Γαλλία είναι το νούμερο ένα φαβορί.
0: Ναι.
2: Number one φαβορί είναι για μένα η Γαλλία.
0: Mm-hmm.
2: Ακολουθεί η Αργεντινή με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής.
0: Mm-hmm.
2: Περιμένουμε ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση από τη Βραζιλία που χθες έπαιξε καταπληκτικά, αλλά αφού δέχθηκε πρώτη γκολ και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ισπανία δεν έχει δικαιώσει μέχρι στιγμής τις προσδοκίες, αλλά είναι μέσα στα μεγάλα φαβορί.
0: Η Πορτογαλία επίσης και δεν έχει δικαιώσει.
2: Η Πορτογαλία δεν ξέρω αν μπορεί να βελτιωθεί άλλο.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι αυτή θα είναι η Πορτογαλία που θα τη δούμε και στα επόμενα παιχνίδια, στο επόμενο ή στα επόμενα,
0: ναι,
2: να δούμε πόσο θα προχωρήσει.
0: Η Αγγλία.
2: Και μένει να δούμε, εκεί θα πήγαινα τώρα, τι θα κάνουν ομάδες που έχουν παίκτες με τρομερά αθλητικά προσόντα. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν είναι ποδοσφαιριστές, όπως λέμε και για τον μπάσκετ, δεν είναι μπασκετμπολίστες και για τα άλλα ομαδικά, δεν είναι βολεϊμπολίστες και το καθεξής. Είναι πρώτα απ' όλα αθλητές. Και η Αγγλία μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν τέτοιες ομάδες. Ομάδες σκληραγωγημένες με παίκτες που μπορούν να αντέξουν και τη θερμοκρασία, οι συνθήκες δηλαδή των αγώνων που γίνονται τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και να παίξουν σε έναν καλό ρυθμό για 90 και πλέον λεπτά. Και λέω ότι θα περιμένουμε αυτές τις ομάδες, αν περιμένουμε κάποια έκπληξη, από εκεί θα έρθει. Από τέτοιες ομάδες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Αγγλία, την οποία εγώ υποστηρίζω θερμά όταν δεν παίζει η Ελλάδα στα μεγάλα τουρνουά, αλλά δεν είναι κατά την άποψή μου μέσα στα μεγάλα φαβορί. Δηλαδή δεν έχει την ποιότητα του ρόστερ της Γαλλίας,
0: ναι,
2: σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
2: Δεν έχει την ποιότητα του ρόστερ της Βραζιλίας ή της Αργεντινής, ούτε της Ισπανίας. Έχει παίκτες γνωστούς, οκ. Okay. Ναι,
0: αλλά πρέπει να
2: είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Βέβαια, βλέπουμε.
2: Άρα αν με ρωτάς, νομίζω Γαλλία-Αργεντινή βλέπω. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος της διαδρομής.
0: Συμφωνούμε σε γενικές γραμμές.
2: Γιατί η Ισπανία δυσκολεύεται. Εκτός αν μεταμορφωθεί προς το καλύτερο, να δούμε και τις διασταυρώσεις κτλ. Η Βραζιλία, αν βελτιώσει κι άλλο την απόδοσή της, ναι. Με την Αργεντινή βρίσκεται στα ημιτελικά, άλλωστε, αν πάνε μέχρι εκεί.
1: Μια ομάδα που ήταν εκ των φαβορί, τουλάχιστον και οι στοιχηματικές εταιρείες την είχαν πάρα πολλά πολύ ψηλά, παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, αγωνιστική εικόνα, και αναφέρουμε στην Πορτογαλία. Θεωρείτε ότι είναι ομάδα η οποία τώρα στα νοκάουτ παιχνίδια ίσως να παρουσιάσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, ή κάτι δεν πάει καλά? Γιατί συζητάγαμε πριν από λίγο με τον Νίκο ότι κάτι βγάζει, κάτι άρρωστο βγάζει από αποδυτηριά της.
0: Λόγω του Ρονάλντου.
1: Λόγω του Ρονάλντου.
2: Λέω καταρχάς να μιλάμε στον Νίκο. Γνωριζόμαστε καλά. Οπότε η Πορτογαλία, επειδή προσπαθεί να στη δείξει το μεγάλο της αστέρι, το θρύλο της, που παίζει το τελευταίο τουρνουά, είναι υποχρεωμένη να κινηθεί γύρω από το δικό του αστερισμό, αλλά δεν είναι ο Ρονάλντο της πρώτης νιώτης. Δεν είναι καν ο Ρονάλντο της δεύτερης νιώτης. Οπότε εκεί βλέπω κάποια προβλήματα στη χημεία, στις αντοχές, στα κουράγια που λέμε. Δεν είναι βέβαια μόνο ο Ρονάλντο, έχει και άλλους παίκτες καλούς, δηλαδή ο Φερνάντες είναι ένας μάγος. Και το λέω επειδή υποστηρίζω.
0: Ο Μπρούνο Φερνάντες είναι
1: ποιότητα και μονάδες τρομερές. Έχει το Βιτίνια, έχει πάρα πολύ.
0: Ο Βιτίνια πραγματικά είναι.
1: Αλλά μπορεί να κάνουν τη διαφορά.
2: Θα πήγαινα και στους άλλους. Έχει δηλαδή 4-5 παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Έχει 4-5 παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Όμως δεν είναι στο επίπεδο των ομάδων που προαναφέραμε ως μεγάλα φαβορί. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να δείξει ανθεκτικότητα και να προχωρήσει. Εμένα η Πορτογαλία δεν μου γεμίζει το μάτι. Δεν με πείθει δηλαδή.
0: Ναι. Σωστά. Και εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Δεν με πείθει.
1: Σε ό,τι αφορά το νέο φόρματ, γιατί βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό μουντιάλ. Πιο πολλές ομάδες, πιο πολλές φάσεις. Οι γνώμες διήστανται. Άλλοι λένε ότι okay, βλέπουμε γκολ μέχρι τώρα. Ναι. Είναι παραγωγικές ομάδες. Απ' την άλλη όμως, δεν βλέπουμε, ρε παιδί μου, αυτό το ρυθμό που θα θέλαμε να δούμε, τα καλά παιχνίδια. Δεν τα βλέπουμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Η δική μου άποψη είναι ότι οι 48 ομάδες είναι πάρα πολλές, αλλά η Παγκόσμια Ομοσπονδία δεν σκέφτεται να επιστρέψει στο παλιό φορμάτ. Αντιθέτως, σκέφτεται να τις κάνει 64.
1: Είναι πολλές.
2: Η λογική είναι...
0: Η λογική είναι πολλά τα λεφτά, αρή.
2: Σωστά. Να απλώσει το προϊόν.
0: Ναι.
2: Το περιεχόμενο να διαχυθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη κυριολεκτικά, γιατί έτσι και αλλιώς πήγαινε παντού το Μουντιάλ, η εικόνα του Μουντιάλ, αλλά τώρα θέλουν να πάει επί της ουσίας παντού η εικόνα, δηλαδή να έχει αναφορές σε όλες τις Ηπείρους και σε πολλές χώρες όλων των Ηπείρων.
0: Και κυρίως στην Ασία που είναι μεγάλη αγορά.
2: Το παγκόσμιο κύπελο και ναι, ανοίγει θέσεις. Και για την Αφρική και για την Ασία, με ομάδες που είναι φιλότιμες, θα τις χαρακτήριζα έτσι, το παλεύουν, αλλά ακόμα δεν είναι στα επίπεδα της Ευρώπης κυρίως, ούτε της Λατινικής Αμερικής, δευτερευόντως. Ο καθένας μπορεί να βάλει όποια σειρά θέλει, λέω Ευρώπης κυρίως, γιατί αυτή τη στιγμή η Γαλλία έχει 2 εισάξιες ενδεκάδες, που δεν έχει κάνει η Αργεντινή, ούτε η Βραζιλία. Άρα, να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τα επόμενα χρόνια. Προχωράει η ζωή, προχωράει η επιστήμη, προχωράει ο αθλητισμός. Τι είναι ο αθλητισμός? Είναι μια υπέρβαση, μια ανθρώπινη υπέρβαση. Οι ποδοσφαιριστές ξεπερνάνε τον εαυτό τους. Αλλά και αυτό το φαινόμενο τώρα με τόσους πολλούς σαραντάριδες που δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε είναι η αλήθεια. Γιατί είναι τεράστια ονόματα, είναι θρύλοι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Τι να πεις για το Μέση? Τι να πεις για το Ρονάλντο? Σταματάω στα δύο αυτά ονόματα. Είναι και άλλοι σαραντάριδες που παίζουν. Δεν είναι καλό. Εμένα δεν μ' αρέσει. Αυτό το πράγμα, παρότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε τους τρίλους, δεν μ' αρέσει να παίζουν σαραντάριδες. Θέλω να δω φρέσκα πρόσωπα. Θέλω να δω 20χρονους, 25χρονους, άντε 30χρονους να μπαίνουν και να παίζουν και να πρωταγωνιστούν. Δηλαδή, κάποια στιγμή η επιστήμη, εντάξει, βοηθάει αυτούς που προσέχουν τον εαυτό τους, τους λεγόμενους βιομηχανικούς πρωταθλητές, αλλά το κοινό. Νομίζω ότι θέλει να βλέπει και νέους πρωταγωνιστές.
0: Για να πάμε τώρα.
2: Και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει και τα πολλά επόμενα χρόνια.
0: Για να πάμε τώρα. Εντάξει, δεν μας αρέσουν οι 40, θέλουμε μέχρι 30 και εγώ το πιστεύω αυτό. Στο μπάσκετ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά πάντως. Δηλαδή, ένας 30 είναι παίκτης ο οποίος είναι στα ντουζένια του, ας πούμε.
2: Θα έλεγα ότι στα ομαδικά σπορ υπάρχει ένας τρόπος, δεν ξέρω τι φίλτρα χρησιμοποιούν, εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη, για να μην παρεξηγηθεί, γι' αυτό λέω εντός ή εκτός εισαγωγικών, αλλά ονόματα τέτοια όπως του Κριστιάνο Ρονάλντο ή του Μέση ή του Λεμπρόν Τζέιμς στο μπάσκετ, για να μην παρεξηγούμαστε, και άλλων πολλών, τα έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ, διότι προσέχουν ασφαλώς τον εαυτό τους τα καλοκαίρια και καταφέρνουν με πάρα πολλούς τρόπους και με τη βοήθεια της επιστήμης να κρατάνε φρέσκα τα σώματά τους και να αντέχουν να παίζουν σε τέτοιες ηλικίες.
0: Λοιπόν, έχουμε ο φίλος μας ο Δημήτρης από την Νίκαια λέει να μας πει ο κύριος Ιωάννου για τον Μακιντάιρ και τον Μοντέρο, φίλος Ολυμπιακού.
2: Περνάμε γρήγορα στα μπασκετικά.
0: Ναι, εντάξει, περνάμε στα μπασκετικά γιατί...
2: με ό,τι συμβαίνει στο Στίβο, που είναι η βάση όλου του αθλητισμού, όλων των αθλημάτων, στο Στίβο ο Κατοστάρης, για παράδειγμα, οι σπρίντερ γενικότερα δεν μπορούν να τρέχουν μέχρι τα 40. Υπάρχει κόφτιση και είναι φυσιολογικό.
0: Εννοείται,
2: ο Usain Bolt δεν έτρεχε μέχρι τα 40. Στο μπάσκετ, στα ομαδικά σπορ γενικώς ισχύει αυτό. Πάμε στο.
0: Ισχύει. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι με Μακιντάιρ και με Μοντέρο δεν βλέπω. Να μας πει ο κύριος Ιάννου ότι δεν βλέπω τον Ολυμπιακό να μην είναι ξανά πάλι φέτος στην πρώτη θέση. Τώρα αυτό είναι. Κατά την άποψή μου, να πούμε στο φίλο μας τον Δημήτρη, κατά τη δική μου εκτίμηση τουλάχιστον, όχι απλώς είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι αστείο να λέγεται τώρα. Δεν μπορούμε από τώρα να ξέρουμε ποιος θα έρθει στην πρώτη θέση μετά από 10 μήνες. Έτσι δεν είναι.
2: Αλλά δεν είναι δεδομένο. Δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί μέσα στη σεζόν. Ο φίλος απλά εννοεί ότι με τις μεταγραφές που κάνει ο Ολυμπιακός θα είναι ακόμη καλύτερο.
0: Θα είναι ακόμη καλύτερο. Η λογική αυτό λέει.
2: Στις κορυφές.
0: Η λογική αυτό λέει.
2: Ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο, τα δύο ονόματα τα συγκεκριμένα, είναι δύο σπουδαίοι παίκτες που έχουν υπογράψει εδώ και δύο μήνες. Έχουν συμφωνήσει εδώ και δύο μήνες με τον Ολυμπιακό και από μέρα σε μέρα. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις.
0: Να πούμε κάτι τώρα ότι ανακοίνωσε τον Φραζίσκο η Βιλερμπάν, έτσι, από την Ζαλγκύρης.
2: Τον ανακοίνωσε με ένα αστρονομικό ποσό.
0: Με ένα αστρονομικό ποσό,
2: που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια το χρόνο για αμοιβή του.
0: Ναι. Εγώ δεν τον έχω πάντως για 5 εκατομμύρια. Για ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμύριων, εγώ. Αλλά νομίζω δηλαδή ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα αυτά. Θα ρίξει αρκετά χρήματα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα μας το πεις και εσύ, θα μας επιβεβαιώσει ή όχι η Ζαλγκύρης, όπως θα ρίξει ας πούμε φέτος και άλλες ομάδες, η Βιλερμπάν βεβαίως εννοείται έχει ανακοινωθεί εξάλλου, αλλά νομίζω ότι και η Αρμάνη ήδη με τον Πίτερς έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Όμως πολλά τα λεφτά αυτά για τον συγκεκριμένο, τον Φραντζίσκο. Δηλαδή για να πάρει...
2: Έχουν ξεφύγει. Τα ποσά έχουν ξεφύγει. Και θα μεγαλώσουν κι άλλο, διότι εκεί οδηγεί η εξέλιξη των πραγμάτων. Ο ανταγωνισμός είναι ακραίος και γι' αυτό βλέπουμε ότι και στις ελληνικές ομάδες, τις κατά τεκμήριο μεγαλύτερες, για παράδειγμα τώρα, επειδή το συζητήσαμε και νωρίτερα, στον Ολυμπιακό που είναι πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης, τα συμβόλαια θα διπλασιάζονται και θα τριπλασιάζονται για τους καλούς παίκτες. Ο Ολυμπιακός θυμίζω ότι από το περασμένο καλοκαίρι έκανε επεκτάσεις συμβολέων με αυξημένες αποδοχές. Πολύ περισσότερο τώρα θα χρειαστεί να δώσει περισσότερα χρήματα από τη στιγμή που είναι και πρωταθλητής Ευρώπης πέρα από back-to-back πρωταθλητής Ελλάδος. Συνεπώς οι καλοί παίκτες και ειδικά αυτοί που έχουν και ελληνικό διαβατήριο θα αμείβονται με πολύ μεγαλύτερα συμβόλαια σε σχέση με αυτά που ξέραμε. Και η εξέλιξη δείχνει ότι επειδή ο ανταγωνισμός μεγαλώνει και οι άλλες ομάδες θα αυξήσουν πάρα πολύ τον προϋπολογισμό.
0: Χρήστος Μαρκέτζος, ο Λαρετζάκης θα μείνει. 2 χρόνια δεν επέκτηνε ή όχι?
2: Έχει συμβόλαιο για ακόμα 2 χρόνια, αλλά δεν νομίζω ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό.
0: Δεν νομίζω και εγώ ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό, αλλά 2 χρόνια δεν είναι
2: θέλει
0: το συμβόλαιο του. Ναι. Θέλει να παίζει.
2: Θέλει να παίζει.
0: Έχει ακουστεί
2: να
0: το όνομα και της ΑΕΚ, έχει ακουστεί το όνομα και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ή κάνω λάθος?
2: Νομίζω είναι πιο κοντά. Δεν κάνεις καθόλου λάθος, Νίκο. Είναι πιο κοντά στον Άρη. Ναι. Θέλει να παίζει. Έχει συμβόλαιο για 2 ακόμα χρόνια με τον Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός, εφόσον εκφράσει την επιθυμία ο παίκτης να αποχωρήσει, θα τον αφήσει ελεύθερο. Στη θέση του υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες στον Ολυμπιακό. Δεν χωράει. Στον Άσο Ολυμπιακός έχει το Γουόκαπ, το Μακιντάιρ και το Μοντέρο. Τρεις παίκτες πρώτης γραμμής. Στο 2 που παίζει ο Λαρετζάκης έχει τον Ντόρσεϊ, που ζητάει διπλάσιες αποδοχές, και το Φουρνιέ που έχει ανανεώσει με πολλαπλάσιες αποδοχές από πέρυσι, και τον νεαρό τον Ντζίπογλου. Στο 3 ο Ολυμπιακός έχει τον Γουόρτ.
0: Εντάξει, ο Όμηρος, ο Ντζίπογλου κυρίως για το πρωτάθλημα, έτσι, γιατί μπορεί να μπαίνει πολλές φορές στην δωδεκάδα, αλλά στην Ευρωλίγκα, αλλά δεν είναι εύκολο να αγωνιστεί.
2: Σωστά, 6 παίκτων. Ο Ολυμπιακός έχει κλεισμένη τη θέση του σέντερ με τρεις ξένους και έναν Έλληνα, τον Καραγιαννίδη, που τον είχε αφήσει ιδανικό για ένα χρόνο στον Προμηθέα, και ουσιαστικά ψάχνει έναν ή μάξιμουμ 2 παίκτες ακόμη. Δηλαδή ψάχνει ένα κλασικό τριάρι και έναν ακόμα βοηθητικό στο 4-5 να παίρνει τα λεπτά της ξεκούρασης του Βεζέγκοφ, και είτε να κατεβαίνει λίγο στο 3, κυρίως όμως να ανεβαίνει στο 5 αναλόγως με τον παίκτη που θα βρεθεί στο 3.
0: Κώστας εδώ... Λέτσας, έχουν προτεραιότητα οι ακροατές μας. Κώστας Λέτσας, κύριε Ιωάννου, να μας πείτε για τον Φαλ. Τι να πούμε για το Φαλ.
2: Δεν χωρούσε πλέον.
0: Δεν χωρούσε πλέον.
2: Προερχόταν και από τραυματισμό. Δεν χωρούσε πλέον, γιατί ο Ολυμπιακός...
0: Και από βαρύ τραυματισμό, ενός έτους, έτσι.
2: Σωστό. Έχει σε αυτή τη θέση τον Μιλουτίνοφ, τον Ντάιρικ Τζόνς και τον Ντόντα Χολ, σύν τον νεαρό τον Αντώνη Καραγιαννίδη, το διεθνή, που ήταν δικός του, αλλά τον είχε αφήσει για ένα χρόνο στον Προμηθέα.
0: Πώς βλέπεις τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει ο Φαλ? Τι θα κάνει στον Παναθηναϊκό κατά την εκτίμησή σου, δεδομένου ότι δεν ήταν σε άσχημη κατάσταση όσο έπαιξε προς το τέλος? Δεν ήταν κακός δηλαδή τώρα τα τελευταία, όσο τον είδαμε στο
2: Μάη μήνα.
0: Πολύ λίγα λεπτά.
2: Όταν επέστρεψε. Είναι σε μια ηλικία 34 στα 35 δύσκολη για τέτοια κορμιά, 2-20. Προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό. Το συμβόλαιό του ήταν πολύ μεγάλο, έτσι κι αλλιώς. Έχει όμως 3 ασφαλιστικές δικλείδες στο συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, που τον θέλει όμως για τρίτη λύση στο 5. Και είναι υπερπολίτιμος για τρίτη λύση στο 5, επειδή ο Φαλ στο τέλος Αυγούστου θα έχει ελληνική υπηκότητα, ταυτότητα και διαβατήριο.
0: Σωστό. Να σου κάνω εγώ μια ερώτηση που δεν ξέρω πόσο χρήσιμος μπορεί να είναι ο Λεσόρ, ο φετινός Λεσόρ, αυτόν που το Λεσόρ που είδαμε μετά τον τραυματισμό του, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να επανέλθει και πόσο χρήσιμος θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Εδώ έχω μια αμφιβολία εγώ. Προσωπική αμφιβολία, δεν σημαίνει ότι επειδή έχω εγώ την αμφιβολία έτσι είναι τα πράγματα, αλλά έχω μια απορία. Και εσύ που είσαι πάρα πολύ έμπειρος σε αυτό, θέλω τη γνώμη σου.
2: Ο Λεσόρ θα είναι ο δεύτερος κατά τα φαινόμενα. Αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής από το σχεδιασμό του Ομπράντοβιτς πλέον στο Παναθηναϊκό, θα είναι ο δεύτερος. Θα είναι πιο μπροστά από το Φαλ, παίκτης με άλλα χαρακτηριστικά.
0: Εντελώς άλλα χαρακτηριστικά, πιο ευκίνητος, αλλά δεν βλέπω τον... Είδα τον Λεσόρ άκεφο, δεν είδα τον Λεσόρ πέραν του τραυματισμού που επέστρεψε, έγινε ένα λάθος στο τραυματισμό του, χειροτέρεψε η κατάστασή του, επανήλθε όμως. Δεν τον είδα ορεξάτο. Δεν τον είδα ορεξάτο. Δεν ξέρω δηλαδή.
2: 13 ολόκληρους μήνες. Βέβαια ο Παναθηναϊκός είχε πολλά δομικά προβλήματα στο ρόστερ
0: αυτή
2: τη σεζόν. Διότι είχε ξεμείνει από καθαρό άσο, ειδικά όταν τραυματίζονταν ο Σλούκας.
0: Ο Νάν με το Σόρτ δεν μπορούσαν να είναι μαζί στην ίδια πεντάδα. Δεν χωρούσαν μαζί ο Νάν με το Σόρτ.
2: Είχε δομικά προβλήματα και στο 5 δεν είχε εναλλακτικές λύσεις όσο έλειπε ο Λεσόρ. Άρα θα είναι ένας άλλος Παναθηναϊκός στη νέα χρονιά και ίσως στο καινούργιο περιβάλλον να μπορέσει να κολλήσει και ο Φαλ. Αλλά θα εξαρτηθεί από τους παίκτες που ψάχνει ο Παναθηναϊκός, ήδη διώγνει, όπως και ο Ολυμπιακός θα διώξει. Και έχει αρχίσει και ανακοινώνει 6-7 παίκτες. Ψάχνει και ο Παναθηναϊκός. Τα μεγάλα ονόματα, αυτό προσπαθούσα να πω στην αρχή, θα έρχονται τώρα στην επικαιρότητα. Ονόματα όπως ο Μπογκδάνοβιτς, που δεν έχει πλέον
0: ομάδα στο NBA. Είναι ένα ζήτημα, ναι.
2: Όπως ο Μπόγκα, όπως ο Γιαμπουσέλε, όπως ο Λάιλς που έπαιξε αυτή τη χρονιά που πέρασε στη Ρεάλ Μαδρίτης, και άλλα πολύ μεγάλα ονόματα. Θα απασχολήσουν όχι μόνο τις 2 κατά τεκμήριο μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες και άλλες σπουδαίες ομάδες της Ευρωλίγκας. Εδώ βλέπουμε ότι ακόμα και ο ΠΑΟ και ο Άρης κάνουν προτάσεις σε παίκτες.
0: Προφανώς,
2: όπως
0: έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ το μπάτζετ.
2: Ανεξάρτητα από αν δεν αποδέχονται να πάνε στο EuroCup αυτοί οι παίκτες, θέλω να πω ότι ο ανταγωνισμός μεγαλώνει και μην ξεχνάμε ότι
0: πολύ
2: μέσα
0: χρόνο.
2: Σε αυτό το οικοσύστημα
1: δεν έχουμε καθόλου, τελειώνω,
0: δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Μόνο έχουμε μία ερώτηση όμως. Έχουμε μία ερώτηση εδώ και θα σου πω. 5 είναι 6, πώς είναι, Ευαγγέλη, που ρωτάνε τι θα, ο Ολυμπιακός τι θα γίνει με τη, θα πάει στη Σανέλ Αρένα τελικά. Έχεις κάποια πληροφόρηση? Έχει συμφωνήσει, είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον κύριο Αγγελόπουλο
2: δεν
0: για τη Σανέλ Αρένα?
2: Δεν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία.
0: Δεν είναι.
2: Είναι μια επιλογή.
1: Το plan B του Ολυμπιακού.
2: Παρακαλώ.
1: Το plan B του Ολυμπιακού, αν δεν παίξει.
2: Είναι το Βελιγράδι.
0: Είναι
2: το Ηράκλειο και η Λεμεσός.
0: Ναι. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, έτσι.
2: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Πάντως ρωτάνε συνεχώς για αυτό. Και είναι λογικό αυτό, γιατί θέλει να δει και ο Ολυμπιακός τι θα γίνει και με τα εισιτήρια διαρκείας κτλ.
2: Μετά τον Δεκέμβρη τα εισιτήρια διαρκείας, ναι. Όταν θα είναι έτοιμο το σεφ.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μας τίμησες πραγματικά. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, φτάσαμε στο τέλος. Δεν φτάσαμε. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα γιατί μας έστειλε πριν από λίγο ο Λουκάς Στεφανόπουλος την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Τι λέγατε πριν από λίγο?
0: Για τον Κορδόν.
1: Ακριβώς, για τον Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο.
0: Τον Κορδόν λέγαμε. Ναι, τι γίνεται τον Καρντόσο?
1: Καρντόσο είναι ο άνθρωπος ο οποίος πλέον θα είναι, συνεργάζεται με τον Ολυμπιακό και μάλιστα
0: η ΠΑΕ
1: Ολυμπιακός
0: ανακοινώνει
1: τη συνεργασία, την έναρξη συνεργασίας της με τον Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο. Ο κ. Καρντόσο αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business.
0: Πρώτα στην Κιμαράες ήταν.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Ήταν στην Κιμαράες, ένας πολύ έμπειρος, έχει εμπειρία από την προεδρία του στη Βιτόρια Κιμαράες. Θα ασχοληθεί με το Football Business, με τα γραφικές διαπραγματεύσεις κλπ. Τουλάχιστον αυτά μας μεταφέρει ο Λουκάς Θεοφανόπουλος στο μήνυμα του.
0: Μπορεί
1: δεν είναι τεχνικός διευθυντής.
0: Δεν
1: είναι ο τεχνικός διευθυντής.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Είναι μια εξέλιξη που.
0: Για να μπει στο οργανόγραμμα.
1: Ναι, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις διοικητικές στον Ολυμπιακό.
0: Θέλει ο Ολυμπιακός να δέσει όσο γίνεται περισσότερο αυτό το κομμάτι για τις μεταγραφές, για το δομικό του οργανόγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και με αυτή την είδηση που μας έδωσε τώρα ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής από τον Λουκά Θεοφανόπουλο. Ευχαριστούμε που ήσασταν όλοι κοντά μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Όχι,
1: δεν έχουμε
0: δελτίο ειδήσεων. Οπότε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Λοιπόν, ακολουθεί πολύ και καλή μουσική.
0: Πολύ και καλή, έτσι, μουσική εδώ από το κανάλι 1. Ο Δημήτρης Μορφέσης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
3: Κανάλι 1. 90,4.

Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ρήγας, κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή Grow Plan.

Γκροπλάν, ένα μουσικό ταξίδι στον κινηματογράφο, στο θέατρο και στην τηλεόραση μέσα από μουσικές και τραγούδια. Τραγούδια και μουσικές που σημάδεψαν μαγικές εικόνες, εικόνες αγαπημένες από το σινεμά, τηλεόραση και θεατρικά στιγμιότυπα, γνωστά, λιγότερο γνωστά, αγαπημένα, λιγότερο αγαπημένα. Τραγούδια και μουσικές που ξεχάστηκαν με τον χρόνο και είμαστε εδώ για να τις θυμίσουμε, ή και άλλες που ξέφυγαν από τα στενά όρια μιας κινηματογραφικής οθόνης, μιας τηλεοπτικής οθόνης ή μιας θεατρικής παράστασης και έκαναν ένα δικό τους μονόδρομο στο χρόνο, πέρα από τις συμβατικές εικόνες που συνόδευαν. Έναρξη για σήμερα, η μουσική του Κώστα Καπνίση, ένα βασικό θέμα για την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου, Κονσέρτο για Πολυβόλα, 1967.

Κονσέρτο για Πολεβόλα, μια από τις πάμπολες ταινίες που γυρίστηκαν εκεί στα χρόνια της δικτατορίας, μια από τις ηρωικές ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστούσαν μεγάλοι στάρ του ελληνικού κινηματογράφου, προκειμένου η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος.

Δύο χρόνια μετά το κονσέρτο για Πολυβόλα το 1967, το 1969 ο Νίκος Φόσκολος γυρίζει ένα από τα ωραιότερα μελοδράματα εκείνης δεκαετίας, «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα».

Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα, μουσική μιλής πλέσσας, σόλο μπουζούκι ο Γιώργος Ζαμπέτας. Φίνος φίλων φυσικά, 1969, Μάρθα Καραγιάννη, Μάρθα Βούρτση, Κώστας Χαζάκος, Άγγελος Αντωνόπουλος, Νόρα Βαρασάμι, Σπύρος Καλογύρου, Νίκος Γαλανός, στους βασικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Είστε πάντα συντονισμένοι στους 90,4 στο κανάλι 1, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Ακούτε την εκπομπή Grow Plan με τον Αλέξανδρο Ρίγα κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Δημήτρης Παπαδάκης.

Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα και ο Νίκος Φόσκολος υπογράφει ένα αξιοπρόσεκτο μελό εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 και η Μάρθα Καραγιάννη πραγματοποιεί μια από τις ελάχιστες δραματικές της εμφανίσεις στο ελληνικό σινεμά.

σε εκείνη την ταινία, στο πεθαίνω κάθε ξημέρωμα, ακούμε μια τεράστια επιτυχία του Μίνι Πλέσα, το καινούργιο μου φεγγάρι. Στην ταινία υποτίθεται, ακούγεται από τη Μάρθα Καραγιάννη, δουπλαρισμένη από τη Δέσποινα Σταυρουλάκη.

σε. Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα. Αντίνος Δημόπουλος, συγγνώμη, Νίκος Φόσκολος, 1969. Είπαμε, η Μάρθα Καραγιάννη ντουμπλαρίστηκε από την Δέσποινα Σταυρουλάκη για το καινούργιο μου φεγγάρι. Η Μάρθα Βούλτσι επρόκειτο να πει ένα τραγούδι στην ταινία, το κράτησέ με, πάντα σε μουσική του Μιμ Πλέσα. Το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη ηχογράφηση δεν χρησιμοποιήθηκε στην τελική βερσιόν της ταινίας, αλλά ας ακούσουμε εκείνη την ηχογράφηση, ας μην πέρασε στην ταινία, στην τελική μορφή της ταινίας. Μάρθα Βούλτσι, κράτησέ με, από την ταινία Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα, 1969.

Κράτησε με αγάπη μου, Μάρθα Βούλθη, ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε για τις ανάγκες της ταινίας του Νίκου Φόσκολου «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα». Στο final cut της ταινίας ακούσαμε το ίδιο τραγούδι με την Πόπη Αστεριάδη.

Περίπου 10 χρόνια πριν, το 1958-59, ο Μητσοδωράκης γράφει τη μουσική και τα τραγούδια για την ταινία του Μάικλ Πάουλε, Honeymoon.

Μίξο Δωράκης, Μάικλ Πάουλο σκηνοθέτης, μουσική και τραγούδια από την ταινία του 1958, Honeymoon Song. Πάντα εδώ στο 90,4 στο κανάλι 1, στους 90,4 στο δημοτικό κανάλι, στο δημοτικό κανάλι του Πειραιά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ρήγας, επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή Grow Plan κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα.

Χάνα η Μουνσόγκ, Μίκ Θοδωράκης, Μάικλ Πάουελ από την ομώνυμη ταινία του 1958. Δύο χρόνια αργότερα, ο Νίκος Γκάτσος γράφει τους ελληνικούς στίχους πάνω στη μελωδία του Μίκ Θοδωράκη και παρουσιάζει για πρώτη φορά το τραγούδι «Αν θυμηθείς τον ήρωα μου». Πρώτη εκτέλεση, η Γιωβάνα.

1960, πρώτη εκτέλεση Ιωβάνα, στο «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», στην μελωδία του Μίκη Θοδωράκη, στην οποία έγραψε στίχους ο Νίκος Γκάτσος, πάνω στο τραγούδι που έγραψε ο Μίκη Θοδωράκης 2 χρόνια πριν για την ταινία του Michael Powell, «Honeymoon Song». 3 χρόνια αργότερα, μετά την εκτέλεση Ιωβάνα, σε Beatles, στο ραδιόφωνο του BBC, το 1963, στιγμένα στις 6 Αυγούστου 1963, στην εκπομπή «Pop Go The Beatles», οι Beatles διασκευάζουν Μίκη Θοδωράκη και τραγουδούν το «Honeymoon Song».

πολλά χρόνια πριν και συγκεκριμένα την πρώτη δεκαετία του περασμένου αιώνα, θα κάνουμε μια στάση στο θέατρο και συγκεκριμένα σε ένα είδος που άνθιζε εκείνες τις περιόδους στην επιθεώρηση. Το 1909, στην επιθεώρηση Παναθήνια 1909, η Μαρίκα Κοτοπούλη, μια από τις σπουδαιότερες θεατρίνες που πέρασαν από αυτόν εδώ τον τόπο, τραγουδούσε ένα τραγούδι του Θεόφραστου Σακελαρίδη, το οποίο, όπως είπαμε και σε πολλές άλλες εκπομπές, είναι από τα τραγούδια που ξέφυγαν από τα στενά όρια μιας θεατρικής παράστασης και ταξίδεψαν μέσα στα χρόνια σε διάφορες μορφές. Η Μαρίκα Κοτοπούλη, λοιπόν, τραγουδούσε αυτό το τραγούδι σε ένα ιστορικό νούμερο στην επιθεώρηση Παναθήνια 1909. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση δεν υπάρχει με τη φωνή της Κοτοπούλη. Στη δισκογραφία βγήκε ένα χρόνο αργότερα από την ελληνική Εστουδιαντίνα και πρόκειται για το «Είμαι η νέα γυναίκα».

0: Η νέα γυναίκα λοιπόν του Θεόφραστου Σακελαρίδη από την επιθεώρηση του 1909, Παναθήνια 1909, πρώτη εκτέλεση, Μάρικα Κοτοπούλη, εδώ το ακούσαμε από την ελληνική Έστω Διαντίνα. Ένα τραγούδι που στα χρόνια που ακολούθησαν ερμηνεύτηκε από σπουδαίες θεατρίνες όλων των ειδών του θεάτρου. Μια από αυτές, μια από τις μεγαλύτερες σουμπρέτες του μουσικού θεάτρου, η Άννα Καλουτά, δίνει τη δική της σφραγίδα στη νέα γυναίκα του Θεόφραστου Σακελαρίδη.
1: Κάτω τα βέλα και τα καπέλα και οι ουρές και τα φρουφρού και τα φτερά. Δε θέλω φούστες, κορσέδες σούστες και οι μπουγάδες, οι κουζίνες, τα μωρά. Εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίζω και θα ψηφίζω. Η καθεμιά μας αξίζει για 10. Δε δίνω για άντρες ένα παρά. Δε θέλω άντρες, κουμπιά και χάντρες και παρετούμε από το νοικοκυριό. Δε θα γυρεύω, να μαγειρεύω και εις τον άντρα μου θα κάνω το θεριό. Εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίζω και θα ψηφίζω. Η καθεμιά μας αξίζει για 10. Δε δίνω για άντρες ένα παρά. Τα μπακέρα στο χέρι κρατάω και το τραβάω και το ρουφάω και όλοι λένε κοιτώντας εμένα χαριτωμένα που το τραβώ. Εδώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίζω και θα ψηφίζω. Η καθεμιά μας αξίζει για 10. Δεν δίνω για ντρες ένα παρά. Δεν δίνω για ντρες ένα παρά. Δεν δίνω για ντρες ένα παρά.
0: Εγώ είμαι η νέα γυναίκα, η Άννα Καλουτά, σε μια από τις πάρα πολλές ερμηνείες που ακούσαμε στο συγκεκριμένο τραγούδι. Η Άννα Καλουτά, μια από τις μεγάλες μορφές του μουσικού θεάτρου και της επιθεώρησης, για πάρα πολλά χρόνια πάνω στη σκηνή από μικρό παιδί μαζί με την αδελφή της, τη Μαρία. Μετά από αρκετά χρόνια ακολούθησε σε όλο καριέρα. Μια από τις μεγάλες θεατρικές επιτυχίες, μια από τις επιθεωρήσεις των μεταπολεμικών χρόνων μετά την απελευθέρωση, μετά τα χρόνια του 45. Ένα τραγούδι που το τραγούδισε πάρα πολλές επιθεωρήσεις σε ένα ρόλο που, με τον οποίο ταυτίστηκε, με το Ευζωνάκι το Γοργό. Άννα Καλουτά, Ευζωνάκι Γοργό.
2: Kamarile wenn ja perifania,
3: gib mir das Sorgion mit Kuffes.
2: Jen jo, jen jo, ist ein Herz so ruhig und fest. Kamarile wenn ja perifania, schust uns die Blumenus getifiert. Ich will mich go, sie neigt ihr Gurgo. Usast und goes moti bi mena.
3: Prebios kuran yes, kios disten yes. Μπορεί να βγει μπροστά σε μένα. Μινάς γυρνώ, καθεστινώ, σκουρπώντας το κέκι τη ματιά μου. Κι όποιο με κοιτάς, όψε σαλάς και γαργαλιέτ απ' την εμπέδια μου.
2: Yo fustanella zeruich von der Fest, Kamarile wird ja perifania, kemi das zeruchon me kurfes. Yen yo yen yo fustanella zeruich von der Fest, Kamarile wird ja perifania, sustos diplomenus kati fest. Pinuniro, trupsi mixiro, ftera me chol avio zeruchatia, milen mitros, masto juros,
3: ha, alles abton, pupesistani hakiam, sa zlapidao.
2: Σε φίδι λιγάω, στο διάβαμ λες κι ο κόσμος κνιέται.
3: Τέλος μιμιά,

0: Jen, yo, Jen, yo, Pustanella, it's a wish from the fest. Canary living here, Perifania, give me the solution, me curfes. Jen, yo, Jen, yo, Pustanella, it's a wish from the fest. Canary living here, Perifania, sustos diplomenos que defes. Pinero, drop some xero, ftera me hota, the young tsar, hacha, milen midros, masto euros. Alles auf Tanku Bessi, Stani Hacham, Sans Lafival, San Fidilival, Stop Javam Les, Du Kosmos Gnete, Telos Memia, Yerubulia, Yelavamas, Sarayete.
1: Είστε συντονισμένοι στους 90,4 στο κανάλι 1 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Ακούτε τον Αλέξανδρο Ρήγα στην εκπομπή Grow Plan κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση.

Νάνα Μούσχουρη, Μάνος Χατζηδάκης, ο Ημιτός. Πρώτη φορά το ακούσαμε στην ταινία του 1959, η Λίζα Τόσκασε. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1963, η Νάνα Μούσχουρη, διεθνούς εμβέλειας πια στάρ, περνάει στη ζωγραφία τον Ημιτό του Χατζηδάκη στα γαλλικά.

Την ίδια χρονιά του 1963, ο Police Blake Edwards παρουσιάζει μια από τις πιο αστείες ταινίες του παγκόσμιου σινεμά. Κυρίες και κύριοι, ο Ρος Πάνθυρας, Χιάρι Μαντσίνη, 1963, το διάσημο Ελουροειδές με τη Ρόζα Πόγρη στο δέρμα κάνει την εμφάνισή του στους τίτλους αρχής μιας ταινίας που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή και στα χρόνια που ακολούθησαν γνώρισε πάρα πολλές συνέχειες. Blake Edwards, Ρος Πάνθυρε, μουσική Χένρι Μαντσίνη και ο Πίτερ Σέλλερς στον ρόλο του επιθεωρητή Ζακ Κλουζό.

Ροζ Πάνθιρ, λοιπόν, 1963, μια φιγούρα που εμφανίστηκε πρώτη φορά στην πρώτη ταινία της σειράς ταινιών του Ροζ Πάνθιρα και εμφανίστηκε μέχρι και το τέλος, μέχρι το 2009, στην 11η ταινία της σειράς, εκτός από την επόμενη, το 1964, το Φαλαγωνικό 24 Καρατίων. Επόμενη ταινία ήταν ο Επιθεωρητής Κλουζό το 68, η επιστροφή του Ροζ Πάνθιρα το 75, ο Ροζ Πάνθιρ ξαναχτυπά το 76, η εκδίκηση του Ροζ Πάνθιρα το 1978, στα ίχνη του Ροζ Πάνθιρα το 1982, το φάντασμα του Ροζ Πάνθιρα το 83, σε όλες αυτές ο Πίτερ Σέλλερς πρωταγωνιστής, το 93 ο Ρομπέρτο Μπενίνι κάνει την εμφάνισή του στο γιο του Ροζ Πάνθιρα και στις δύο τελευταίες, το 2006 και το 2009, πρωταγωνιστής ο Πολύς Στίβ Μάρτιν σε ένα ρόλο που αρχικά είχε γραφτεί για τον Ντέιβιντ Νίβεν. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι σε εκείνη την ταινία, την πρώτη ταινία του Ροζ Πάνθιρα, με την Φραν Τζέφρις όπως τραγουδούσε το Μέλιο Σασέρα στην πρώτη εκείνη ταινία του Ροζ Πάνθιρα.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο 90,4 στο κανάλι 1 στο Δημοτικό Ραδιοφωνικό του Πειραιά. Ακούτε την εκπομπή Grow Plan, μουσικές και τραγούδια από το Παγκόσμιο Κινηματογράφο, το Θέατρο και τηλεόραση, κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα.

Ακούσαμε την Fran Jeffries, όπως ακριβώς τραγουδούσε το Μέλιο Σασέρα στον πρώτο Ροζ Πάνθυρα του 1963. Ένα χρόνο μετά, το κομμάτι ηχογραφήθηκε με την Μιράντα Μαρτίνο.

Να μείνουμε στα χρόνια του 60 και στα πρώτα χρόνια του 60, επιστροφή στην Ελλάδα και στην ταινία Ο Θόδωρος και το Δίκανο, πρωταγωνιστές ο Μίμης Φωτόπουλος και η Σμαρούλα Γιούλη. Σε εκείνη την ταινία, η Τζένι Βάνου με τη σύμπραξη των αδερφών Μπρόγερ τραγουδούσαν Γεράσιμο Λαβράνο, Σούστη Σακαρτέρη.

Την ίδια χρονιά ο Κώστας Κλάβας γράφει τη μουσική και τα τραγούδια για την ταινία «Μικρή και μεγάλη ένδραση». Μια από τις χαριτωμένες αφελείς ερωτικές κομμεντί της δεκαετίας του 60. Λάμπρος Κωνσταντάρας, Μέρη Αρώνη, Βασίλης Απλωνίτης, Γιώργος Πάντζας, Μαρή Κανέζερ, Βιβετατσιούν, Ευαγγέλης Ελληνός, Αλέ Κανουσάκη και Σταύρος Παράγαβας στο πρωταγωνιστικό team. Άκουμε το μουσικό θέμα του Κώστα Κλάβα που αργότερα πήρε και στίχους και έγινε το «Πέταξε ένα πουλί» με ερμηνεύτρια την Ελένη Ανουσάκη σε μια ταινία που βασίστηκε στο θεατρικό έργο των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρεζεντέρη «Τα παιδιά μας οι Κερβεροί». Πάντα εδώ σε 90,4 στο κανάλι 1 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Ο Αλέξανδρος Ρήγας κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα παρουσιάζει την εκπομπή Grow Plan με μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Και ο Δημήτρης Παπαδάκης επιμελεί τον ήχο.

0: Και κάπου εδώ το Grow Plan φτάνει και στο τέλος του και για σήμερα. Με το Πέταξε ένα πουλί και την Ελένη Νουσάκη στην ερμηνεία. Από την ταινία Μικρή και Μεγάλη Ενδράση θα κλείσουμε την σημερινή κουμπή. Από την Ελένη Νουσάκη λοιπόν και την ταινία Μικρή και Μεγάλη Ενδράση, από τον Δημήτρη Παπαδάκη που ήταν στον ήχο και από τον Αλέξανδρο Ρίγα που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
1: Ήρθε και φόλιασε στην καρδιά.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η, 30 Ιουνίου, από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Λάζα, Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Δέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Εϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους!
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη γευστική εμπειρία. Το Σωματείο Καταστηματαρχών, Ζαχαροπλαστών Αθηνών, Πειραιός και Προαστίων συνδιοργανώνει μαζί με το Δήμο του Πειραιά το Φεστιβάλ Παγωτού την 3η 30 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 9 στην Πλατεία Κοραή. Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσετε και να απολαύσετε δωρεάν διάφορες γεύσεις παγωτού. Σας περιμένουν επίσης πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Ο Δημήτρης Μορφέσης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Αντωνόπουλος στους 90,4 μέχρι τις 9.

Εντάξει, εδώ μιλάμε για ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Στα σημαντικότερα για ολόκληρη την δεκαετία του 80 και σίγουρα το διαμάντι του στέμματος στην δισκογραφή των Simple Minds. Επιστροφή μέσα στη χρονιά για τους U2 με δύο καταπληκτικά extended play. Καθώς περιμένουμε και καινούριο άλμπουμ σύμφωνα με δηλώσεις του συγκροτήματος. Στην περίφημη σειρά για το BBC στο Radio 4, Desert Island Discs, πριν από 4 περίπου χρόνια, ο Bono στις επιλογές εκεί στα άλμπουμ που ξεχωρίζει, όσο ελάχιστα, ήταν το άλμπουμ με το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή, το καταπληκτικό New Gold Dream των Simple Minds, Someone, Somewhere, in Summertime.

Αυτό είναι ένα πρώτο δείγμα εγγραφής από την επιστροφή των Nils με καινούριο άλμπουμ τον Οκτώβριο. Cookie Happen, ο τίτλος της νέας δουλειάς των Nils, με τον Mark Oliver Everett να δηλώνει για το τραγούδι που ακούμε, Cup in Hand. Είναι, θεωρώ, αντιπροσωπευτικό του δίσκου που θέλαμε να πραγματοποιήσουμε. Ένα τραγούδι που μοιάζει με ένα νησί, εκεί που τα πάντα καταλήγουν, εκεί που τα πάντα είναι ζωντανά. Καινούριο άλμπουμ και εδώ, η επιστροφή των Elephant Stone.

Αυτό είναι το καινούριο τραγούδι των Elephant Stone, Fascist Killed Your Rock and Roll. Ο Ρίση Ντιρ είναι ένας εξαιρετικός τύπος. Πέρα από το κομμάτι της συνέντευξης του συγκροτήματος, στην εκπομπή είχα την τύχη να τα πούμε πραγματικά αναλυτικά όταν βρέθηκαν οι Elephant Stone στην Αθήνα. Τιμά την μουσική του παράδοση, την καταγωγή του, βλέπουμε το σιτάρ στις περισσότερες από τις ηχογραφήσεις του συγκροτήματος, μεγάλος θαυμαστής, και πώς θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά, βέβαια, του Ραβί Σανκάρα.

Γι' αυτό τους αγαπήσαμε, για τις μελωδίες, για τη δυναμική που βγάζει ο ήχος των Bell and Sebastian. Lazy Line Painter Chain είναι το δεύτερο EP του συγκροτήματος από την Γλασκόβη. Το 1997 σχηματίστηκαν ένα χρόνο πριν. 30 χρόνια πίσω, το EP αυτό. Για το σχήμα που θα δούμε στην Αθήνα το Νοέμβριο. Βλέπω επίσης, σήμερα ανακοινώθηκε επίσημα η επιστροφή των Charlatans στην Αθήνα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Floyd. Τώρα για τα συναυλιακά, οι καλύτερες εντυπώσεις έχουν να κάνουν με την εμφάνιση των Pet Shop Boys και την ανταπόκριση του κοινού σε ένα συγκρότημα που σέβεται την ιστορία του, που σέβεται την διαδρομή του και τα πράγματα που αντιπροσωπεύει. Περίφημη. Σε αντίθεση με τους Γκορίλας, που ναι μεν ο κόσμος ανταποκρίθηκε, το κοινό που ήταν εκεί, από την άλλη οι περισσότεροι μίλησαν για ένα έλλειμμα ψυχής, για ένα έλλειμμα αμεσότητας. Αυτά τα στοιχεία όμως καθορίζουν και τις συναυλίες και το κομμάτι που αφορά το κομμάτι της επικοινωνίας. Αυτό αντιπροσωπεύει μια ζωντανή εμφάνιση και αυτό το στοιχείο φάνηκε να λείπει από το σχήμα αυτό.

The Age of Everything. Καινούριο άλμπουμ μετά το Fever Dreams του 2022 λοιπόν για τον Johnny Marr. Βλέπουμε και την γνωστή, όντως είναι σαπουνόπερα, η ιστορία με τον Morrissey, δηλώσεις, σχόλια, κινήσεις και τι ωραία που θρέφει η φωτιά την καριέρα και το δημιουργικό πνεύμα και των δύο.

Ουραγός εδώ και πάρα πολλά χρόνια το ελληνικό ραδιόφωνο στα καινούργια ονόματα με ελάχιστες εξαιρέσεις. Είναι σε ένα δικό του άλλο σύμπαν. Δεν είναι στην Ολλανδία, δεν είναι στο Βέλγιο, δεν είναι στην Ιταλία και δεν μιλάμε για την Βρετανία. Και γενικότερα καινούριο καταπληκτικό όνομα από το Λονδίνο. Στο ντεμπούτο EP για το σχήμα των St. Clair, Something to be Said. Το σίγγλ που προηγήθηκε θα το ανακαλύψει και το ελληνικό ραδιόφωνο όταν θα τους δούμε στην Αθήνα σιγά σιγά. Σε μερικά χρόνια θα είναι headliners σε κάποιο φεστιβάλ κτλ. Too Young to Notice το τραγούδι που ακούσαμε. Κλείνουμε το ημίωρο με το περίφημο φετινό άλμπουμ των Boxer Rebellion.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
4: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωδο. Μετά τις 8 στο θεματικό κομμάτι της εκπομπής θα δούμε ένα αριστούργημα. Θα τα πούμε αργότερα. Είχαμε πριν από μερικούς μήνες δύο εκπομπές αφιερωμένες στα 50 χρόνια του βρετανικού πανκ. Σχηματίστηκαν στο Σάντερλαντ το 1978. Ένα χρόνο μετά το ντεμπούτο σίγγλ για τους Γουόλ. Στην περίφημη ετικέτα που φιλοξένησε και τα πρώτα βήματα των Bauhaus, της Small Wonder Records.

τρομερή στίχη και τρομερά επίκαιρη. All this technology just brings me down. Από το τραγούδι New Way on the Wall. Το σχήμα από τη Βρετανία, το Sutherland, το λέγαμε και πριν, που ξεκίνησε το 1978 στο δεύτερο κομμάτι ρεύμα του βρετανικού punk. Πολλές μεταδόσεις στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του μυθικού John Peel, στο Radio 1 του BBC τότε, που λογικά βέβαια έδωσε όθηση στο ξεκίνημα του συγκροτήματος. Ενθουσίασε τόσο πολύ τον Paul Cook και τον Steve Jones, μάλιστα, τον Sex Pistols, που έκαναν παραγωγή στο επόμενο σίγγλ του συγκροτήματος.

0: Is that recorded from the start?
1: 2 εβδομάδες έμειναν για την εμφάνιση των Cure στην Αθήνα. Τους ακούσαμε στο άλμπουμ «Στροφή στη διαδρομή» του group «The Head on the Door» από το 1985, «The Blood». Το τραγούδι που ακούσαμε, τρομερό line-up είχαμε στο στούντιο. Την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά πριν από λίγες μέρες με το Σταύρο Στριλιγκά, ψυχή και καρδιά του Eject Festival. Επιμένω τρομερό line-up και τις 2 ημερομηνίες Cure, «Nothing But Thieves», Matt Berninger, Florence and the Machine, Suede και η Holly Humberstone. Στο τρομερό αυτό, πραγματικά μια πρόταση συναυλιακά πολύ πολύ πολύ σημαντική και ολοκληρωμένη. Το κύκνιο άλμπουμ των Fall, 8 χρόνια μετά το θάνατο του Marcus Smith.

Δεν θα υπάρξει κάποιος στο μέλλον να κάνει αυτό που κάνει ο Μάρκ Σμιθ με τον τρόπο που το δημιουργεί. Μοναδική περίπτωση στην ιστορία του rock and roll συγκεκριμένος. 30 Degrees από το Postscript, το καινούριο άλμπουμ και τελευταίο στη διαδρομή των Fall, με ηχογραφήσεις που έμειναν στο σιρτάρι και τώρα βγαίνουν στο φως, 8 χρόνια το λέγαμε και πριν, μετά το αντίο στην τρομερή αυτή περσόνα του Manchester και της γενιάς εκείνης. Είναι punk όσο ελάχιστες προσωπικότητες. Πρώτα απ' όλα έχει εφεύρει τον εαυτό της από το ξεκίνημά της. Ο τρόπος που διαχειρίζεται την εικόνα της και τον εαυτό της ως προϊόν συνολικά, όχι μόνο στην αγορά, πολύ πιο συνολικά, πιο ολοκληρωμένα. Είναι πανέξυπνη και είναι αληθινά η βασίλισσα της pop. Αυτός είναι ο τίτλος και είναι αντιπροσωπευτικός. Αλλά επιμένω, η Μαντόνα είναι punk, είναι rock and roll. Γι' αυτό δηλώνει. Κάποτε περιβαλλώσουν από ζωγράφους και μουσικούς και καλλιτέχνες που βρίσκονταν στο ίδιο σημείο. Και έτσι υπήρχε μια συνεργασία μέσα από μια αθώα ματιά. Εκτιμώ πολύ ότι το βίωσα όλο αυτό στο παρελθόν, σαν εμπειρία. Τώρα δεν υπάρχει. Αν θες να κλείσεις μια συμφωνία για δίσκο, πρέπει να έχεις πολλούς followers. Αφήστε κάτω τα κινητά σας, λέει η Μαντόνα, και συνδεθείτε.

Είχε πάντα μια ενδιαφέρουσα rock and roll σκηνή η Γαλλία. Ήδη από τη δεκαετία του 80 και πιο πίσω, και στο κομμάτι του μεταλλικού rock και στον ανεξάρτητο βέβαια ήχο Dynamite Shakers από την Γαλλία, Hot Stubs, το τραγούδι που ακούσαμε από το νέο ομότιτλο άλμπουμ του συγκροτήματος. Η Μαντόνα επιστρέφει και με καινούριο υλικό. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και άλλα πράγματα. Προσέξτε τι άλλο δηλώνει. Χρειάζεσαι διαλύματα για να δώσεις έτσι το απαραίτητο καύσιμο στην φαντασία σου. Κάποιες μέρες πρέπει απλά να συνδεθείς.

άφησε νωρίς ο Billy Idol το περίφημο σχήμα των Chelsea με φοβερά singles στα σημαντικότερα ονόματα του βρετανικού punk, η συγκεκριμένη. Στο σχήμα των Generation X που ακούμε στο Your Generation, είναι μια τρομερή χρονιά αυτή για τον Billy Idol. Πέρασε τις πύλες του Rock and Roll Hall of Fame. Είναι τόσο χαρούμενος στις συνεντεύξεις που μπορεί οποιοδήποτε να δει στις μέρες μας στο διαδίκτυο και δηλώνει για το μεγάλο αυτό ταξίδι από τη Βρετανία και είναι εμφανές αν δει κάποιος τον ήχο του συγκροτήματος. Πάτε το κομμάτι που αφορούσε τον Billy Idol πέρα από τις εισπράξεις που είναι δεδομένο αυτό ήταν πιο κοντά στον ήχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν πιο κοντά στον ήχο για παράδειγμα των New York Dolls και αυτό φάνηκε στην εμπορική επιτυχία που γνώρισε και στην προσωπική διαδρομή του Billy Idol από το ξεκίνημα ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 80 και στα βήματά του αργότερα. Καινούριο άλμπουμ Afghan Wings.

εντελώς διαφορετικός ήχος από αυτόν τον Afghan Wings. Πολύ καλό το φετινό τους άλμπουμ. 24ο άλμπουμ για τους Yes. Το εμβληματικό σχήμα του Progressive Rock με τον τίτλο Aurora. Καθώς βλέπω τα σχόλια και τις δηλώσεις του Gene Simmons, τον Kiss, σε σχέση με την στάση του απέναντι στο θεσμό που είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, πέρα από το πρόσωπο, μιλώντας για τον Τραμπ, είναι οι συνέπειες του cancel culture, της κουλτούρας ακύρωσης της μέρας μας, αυτός ο ολοκληρωτισμός που εκπέμπουν σε κάθε μορφή πλέον στις μέρες μας, παντού. Είναι τρομερό. Δεν συμφωνούσα, λέει ο Τζιν Σίμονς, πάντα με τη μητέρα μου, αλλά θα έδινα τη ζωή μου για αυτή. Η ιδέα ότι πρέπει να συμφωνείς απόλυτα πάντα με κάποιον είναι εντελώς παράλογη.

Αυτή είναι μια καταπληκτική είδηση. 25 Σεπτεμβρίου το καινούριο άλμπουμ του ηγέτη των Watercraft Generator, του Peter Hamill. Με νέες συνθέσεις, έτσι είχαν προηγηθεί προσεγγίσεις του Hamill στο ιταλικό τραγούδι με τρομερές επιλογές. Αγαπά ιδιαίτερα την Ιταλία και την Ελλάδα, ο Peter Hamill. Tears in Time, το νέο του άλμπουμ. Πάμε σήμα σταθμού και επιστρέφουμε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Νοεμβρίου του 1971, ο οδοστρωτήρας των Led Zeppelin φτάνει στο 4ο άλμπουμ μέσα σε ελάχιστα χρόνια. Είναι τέτοια η ορμή του συγκροτήματος που άλμπουμ με άλμπουμ το όλο πράγμα τρέχει σαν τυφώνας. Αυτό θυμάται σήμερα και έχει δίκιο ο Jimmy Page για τις πρώτες μέρες των Led Zeppelin. Με αφορμή την εμφάνιση του Robert Plant στο Λυκαβητό την ερχόμενη Πέμπτη, δύο μέρες μετά το Σάββατο στο Sunny Festival, ο μοναδικός Robert Plant, θα δούμε στο θεματικό μέρος της εκπομπής το 4ο άλμπουμ του συγκροτήματος.

Μετά το τρίτο άλμπουμ των Led Zeppelin τον Οκτώβριο του 1970, οι προσφορές στο οικονομικό μέρος για τις συναυλίες της μπάντας ήταν μυθικές. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό, όπως αρκετή δεν ήταν και η πρόταση για μια τηλεοπτική εμφάνιση, επίσης πολύ σημαντική για το συγκρότημα τότε, την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Ήμασταν αποφασισμένοι να εστιάσουμε σε αυτό που θεωρούσαμε ότι θα είναι το πιο σημαντικό τη στιγμή εκείνη. Καινούρια τραγούδια, νέο υλικό για ακόμη μια φορά. Θυμάται σήμερα ο Ρόμπερ Πλαν. Έτσι λοιπόν απομονώθηκαν στην Ουαλία. Δεν θέλαμε τίποτα γύρω μας να θυμίζει το παραμικρό από το θόρυβο. Μας ενδιέφερε η μουσική και η σχέση μας μαζί της, θυμάται ο Τζον Πολ Τζόνς. Το ξεκίνημα για την ηχογράφηση του τέταρτου αριστοργηματικού άλμπουμ του συγκροτήματος θα συμβεί στο Λονδίνο το Δεκέμβρη του 1970.

Ένα αριστούργημα από την αρχή μέχρι το τέλος που αποτυπώνει τις δύο τόσο σημαντικές πλευρές του συγκροτήματος, από την folk στο rock ήχο των Led Zeppelin, που πηγαίνουν πολύ παρακάτω τα πράγματα από το blues rock των Cream, που έβαλαν το θεμέλιο λίθο, άλλο κορυφαίο σχήμα αυτό. Είμαστε στο τέταρτο άλμπουμ των Led Zeppelin μετά τις 8, με αφορμή την εμφάνιση την επόμενη Πέμπτη στο Λυκαβητό του Robert Plant.

Όλο αυτό το κομμάτι που αφορά την ενασχόληση του Jimmy Page με τον εσωτερισμό, αυτός ο μυστικισμός που εκπέμπει ο Page από το ξεκίνημά του ήδη και πλέον στους Led Zeppelin βρίσκει το ιδανικό όχημα έκφρασης, όλο αυτό το κομμάτι. Μιλάμε για ένα από τους σημαντικότερους μουσικούς όλων των εποχών στη διαδρομή του rock and roll και όχι μόνο. Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν αποτυπωθεί απόλυτα πλέον σε απόλυτο βαθμό στο τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Από το εξώφυλλο, τα σύμβολα μέσα στο βινίλιο, οι επιλογές που έγιναν από το κάθε μέλος των Led Zeppelin που έχει το προσωπικό του σύμβολο. Όλα αυτά είναι μέρος του ταξιδιού και της μοναδικής εκείνης στιγμής μέσα στο χρόνο που αποτυπώθηκε στο άλμπουμ αυτό. Υπάρχει πάντα βέβαια το καταπληκτικό βιβλίο του Peter Bevergal πίσω στο 2014 για όλα αυτά τα στοιχεία. Για τον Jimmy Page, για τον David Bowie, το Season of the Witch, How the Occult Saved Rock and Roll.

γενικότερα είναι ταυτισμένοι με το δίπολο, τα δίδυμα, παντού. Αν ψάξουμε, δεν έχει τελειωμό ο κατάλογος. Lennon McCartney, Keith Richards, Mick Jagger, David Gilmour, Roger Waters, Johnny Marr που λέγαμε πριν, επιστρεφμένη δουλειά, Morrissey, έτσι και εδώ, Jimmy Page, Robert Plant. Και καθώς είμαστε σε μέρες Μουντιάλ, βλέπω ένα άρθρο, προσέξτε, για το ποδόσφαιρο. Μιλά για το Μέση και το Ρονάλντο αποτυπώνοντας στη μεγάλη εικόνα μια συνύπαρξη τελικά. Ανήκουν στο ίδιο γκρουπ. Και έχει δίκιο εδώ ο αρθρογράφος που σημειώνει. Πρόκειται για δύο ιδιοφυΐες που αλληλοκαθορίστηκαν σε τέτοιο βαθμό ώστε σήμερα είναι αδύνατον να αφηγηθεί κανείς την ιστορία του ενός χωρίς να πει ταυτόχρονα και την ιστορία του άλλου.

Ο ήχος των Led Zeppelin στο τραγούδι που προηγήθηκε, το Misty Mountain Hop, είναι, ξέρετε, ένα σημείο καμπής. Γιατί εκεί διαμορφώνουν και μια καινούρια ηχητική προοπτική που θα αποτυπωθεί πολύ περισσότερο σε άλμπουμ που θα ακολουθήσουν, στο Physical Graffiti, στο House of the Holy, στη διαδρομή των Zeppelin. Black Dog, Rock and Roll, The Battle of Evermore, Stairway to

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε. Δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
7: Στον επόμενο τόνο
8: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
7: Ακριβώς.
9: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.
10: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening.
0: Κανάλι 1, 90,4.

Καλώς τους, καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά. 8 λεπτά μετά τις 9. Βραδιά Τρίτης. Θα χαιρετήσουμε μαζί τον Ιούνιο. Ο Δημήτρης Μορφέσης φροντίζει τον ήχο. Ο Μπάμπης Καραλής ξεκινά ακόμα ένα ταξίδι του. Ένα ταξίδι παρέα με φίλους, όλους εσάς εκεί έξω. Ποιος είναι κουρασμένος απόψε? Είναι κανείς κουρασμένος? Να το συζητήσουμε. Η Μαλάια, έτσι ξεκινήσαμε. Τώρα, αν είσαι από τον Πειραιά και ακούς η Μαλάια, θυμάσαι κάτι συγκεκριμένο. Εκτός από το την ψηλή κορυφή. Λοιπόν, 6-9-51-904-904, Viber μηνύματα. Η βραδιά είναι μπροστά μας. Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί. Μείνετε μαζί μας, μείνετε με τον Πειραιά. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Φιλιά στον Τεό και φιλιά στον Άλεξ, τον συνάδελφο. Γεια σου, Άλεξ. Γεια σου, Τεό. Λέω να πάμε κάπως έτσι σε αυτό το πρώτο ημίωρο. Η Μαλάια, τα Ρίγκ, Φίτζι και άλλα πολλά. Και μετά θα πάμε και Νέα Υόρκη. Ωραίο θέμα.

Αντώνη, καλησπέρα. Ναι, φίλε, η ζέστη και η δουλειά με έχουν διαλύσει σήμερα. Γιάννη, αν δουλεύεις εκεί σε οικοδομικά από τις 7 το πρωί, δεν είσαι κουρασμένος, είσαι κάτι παραπάνω. Μάνια, οδήγησα πολλές ώρες, μπάμπη, σήμερα, οπότε καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω, λέει. Άρα είστε κουρασμένοι, ε.

μας. Θα πούμε τα δικά μας στο πρώτο μισό της διαδρομής μας. Αμέσως μετά το δεύτερο μισό με τις μουσικές, χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Είπαμε ότι το πρώτο ημίωρο θα είναι κάπως έτσι. Έχει και ζέστη, η αλήθεια είναι σήμερα. Η τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Αύριο Ιούλιος. Είπαμε λοιπόν ότι μαζί χαιρετάμε τον έκτο μήνα του χρόνου. Ξέρεις, εκτός από τη σωματική κούραση, όλα αυτά που περιγράφουμε, εγώ στέκομαι και στην άλλη κούραση. Ξέρετε ποια εννοώ. Πόσο κουρασμένοι μπορεί να είμαστε εσωτερικά. Και τι είναι αυτό που μπορεί να μας κουράσει. Και αν το αλλάζουμε, αν μπορούμε να το αλλάξουμε, αν έχουμε μπει στη διαδικασία να το αλλάξουμε ή αν δεν μπορούμε να το αλλάξουμε με τίποτα. Αν είμαστε μπλεγμένοι. Τι είναι αυτό, φίλε, λοιπόν, που σε... φίλε ή φίλη που σε κουράζει εσωτερικά, εσένα. Κοίταξε, αρχικά θέλω να το σκεφτείς. Μετά, βέβαια, αν θες να το μοιραστείς, 6-9-51-904-904. Βάιμπερεάκι, μηνυματάκι, εδώ είμαστε. Αν θέλεις. Εμένα μου αρκεί να το σκεφτείς. Δεν με απασχολεί τόσο πολύ να το μοιραστείς. Γιατί αν το σκεφτείς, κάνεις μια καλή αρχή στο να το αλλάξεις.

Μοχίτο. Τα φιλιά μου. Για σένα, Αλέξ. Για σένα, Τεό. Γιώργο μου, το άγχος δεν κουράζει, σου παίρνει την ανάσα όλη. Νεκταρία, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Απόλυτα όμως. 19. Εντάξει, όχι δα. Εντάξει, μερικά πράγματα τα κρατάμε εδώ για μας. Εντάξει, αυτό το ότι όλοι προσπαθούν να δείξουν μια τέλεια ζωή είναι σημεία των καιρών. Είναι κουράζει απίστευτο.

Τώρα είναι ότι πρέπει να κάτσεις βεράντα, έτσι ξέρεις, σε μια αναπαυτική πολυθρόνα, να παίζουν μουσικές, να πιεις κάτι δροσιστικό, ένα νερό παγωμένο. Εγώ είχα ανοίξει ένα αναψυκτικάκι, το αγαπημένο μου. Ακούμε εδώ αυτά τα θέματα που μας πάνε κάπου, μας ταξιδεύουν. Κοίταξε, το θέμα είναι να είσαι εσύ καλά με σένα. Απαντώ εγώ. Απαντώ. Σε αυτά που βλέπω εδώ. Ξέρετε, αυτά που μου στέλνετε για την εσωτερική κούραση δεν τα μοιράζομαι, σας απαντώ και καταλαβαίνετε. Σκοπός λοιπόν είναι εσύ να είσαι καλά με σένα. Γιατί δεν παίζει εκτίμηση της προσπάθειας και όλα αυτά, της δικής σου. Τις περισσότερες φορές στο επίπεδο το οποίο αναφέρεις.

9 και 22 πρώτα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε Last Dance. Είμαστε στο ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1, 90,4, είμαι ο Μπάμπης Καραλής. Ο Ντίμης MC Μορφέσης όλη αυτή την εβδομάδα θα φροντίσει τον ήχο. Μαζί με τον Δημήτρη Χέρι Χέρι θα υποδεχθούμε τον Ιούλιο σε λίγες ώρες, τον 7ο μήνα

λοιπόν των Αγίων Αναργύρων αύριο. Προστάτες της υγείας, Κοσμάς Δαμιανός Ανάργυρος Αργυρό Αργυρούλα. 1η Ιουλίου. Κοσμάς και Δαμιανός. Η αυριανή μέρα, 1η Ιουλίου. Και αν είστε Πειραιώτες και περάσετε από τους Αγίους Αναργύρους, εδώ ξέρετε σύνορα Πειραιά Άκρη, Κοκκινιά, θα δείτε εκεί και το, την ενορία και, το, και τα παγκάκια γύρω γύρω, αυτά τα όμορφα. Η χαρά του μικρού. Έλα τι γινόταν όταν ήμασταν μικροί. Τα περιμέναμε. Ναι, γεμίζουμε λίγο. Η αλήθεια είναι αυτή.

Έλα Δημήτρη, τι λέει, καλησπέρα. Όλα καλά, όλα οκ. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, φιλιά στον καθρέφτη σου. Γεια σου Νικόλα, γεια σου Γιώργο. Γιώργο, ξέρω ότι είσαι εκεί.

0: This is where
1: Πανσελινάρα απόψε. Βέβαια θα τη χαζέψουμε.
0: This is a new life, a new way.

Πήγαμε και Φιτζή. Είπαμε. Απόψε το πρώτο ημίωρο, αλλά ναι. Και μετά από αυτό, να κάνουμε αυτό το ταξίδι. Αλλά από Φιτζή εύκολα μπορούμε να πάμε και Νέα Υόρκη. Είμαστε στον Πειραιά, είμαστε στο ραδιόφωνο της πόλης του Πειραιά, το κανάλι 1, τους 90,4, είναι βραδιά Τρίτης. Πανσέλινο. Να τη χαρείτε, να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, τα παιδιά στο Λυκαβητό, τα φιλιά μου. Θεματάρα.

Πλησιάζοντας πως στις 10, 12 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10. Στην πρώτη ώρα της διαδρομής μας, στην πρώτη ώρα του ταξιδιού μας.

0: Ωραία, έχουμε και πάλι τη δυνατότητα να βλέπουμε τα μηνύματά σας από ό,τι βλέπω εδώ. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της διαδρομής μας. Πάμε για ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Μη φύγετε, επιστρέφουμε. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

ξέρετε, τα παλιότερα χρόνια. Η λέξη lunatic, που προέρχεται από τη λατινική λέξη Luna, σελήνη. Πίστευαν και περιέγραφαν έτσι τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν διαταραγμένοι. Και πίστευαν ότι πανσέλινος προκαλούσε ψυχικές διαταραχές. Από την άλλη, ξέρετε, όταν δούμε μια περίεργη συμπεριφορά όταν έχει πανσέλινο, το αποδίδουμε επηρεασμένοι ότι φταίει πανσέλινος. Επίσης, εκτός από τη ρομαντική πλευρά της πανσελίνου που λέγαμε προηγουμένως με τον Δημήτρη και που περιμένουμε να χαζέψουμε το φεγγαράκι κτλ. Κτλ. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Επίσης, κατά την παράδοση, πανσέλινος συνδέθηκε με διάφορες ιστορίες, μάγισσες, λυκάνθρωπους, υπερφυσικά φαινόμενα κτλ. Κτλ. Back then, το θέμα. Βέβαια, τίποτα από αυτά δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Αλλά οι παραδόσεις καμιά φορά είναι τόσο ισχυρές που μας ακολουθούν. Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε κάποιο φίλο που μπορεί να σας πει ότι τον έχει επηρεάσει πανσέλινος. Μην μου πείτε. Back then, 5 λεπτά μετά τις 10, πολλές μουσικές αυτή την όμορφη βραδιά της Τρίτης, την τελευταία του Ιούνιου.

Μας έχει κερδίσει και εμάς το φεγγάρι απόψε. Είμαστε εδώ στις κουζές των 8 και είναι πραγματικά πανέμορφο να το βλέπεις. Και έχουμε και θέα στο λιμάνι του Πειραιά και γίνεται ακόμα πιο όμορφο. Λοιπόν, destination το θέμα. Ξεκινάμε το δεύτερο κομμάτι της διαδρομής μας. Μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Δεν έχουμε καληνύχτες. Έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο λίγο μετά τις 9. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Μια διαδρομή, ένα ταξίδι χωρισμένη στα δύο. Στο πρώτο μιλάμε, παίζουμε μουσικές. Ενίοτε περισσότερο, ενίοτε λιγότερο. Στο δεύτερο μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
1: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς